0: No slowing down now. You're on Mix FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a brand new day.
1: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Δίδαξε. Δίδαξε, παιδιά. Μου υποσχέθηκε ότι θα μας σώσει τη ζωή.
2: Ναι.
1: Για ένα πρόβλημα, λέει, που έχω και εγώ στην καθημερινότητά μου.
2: Πες μου το πρόβλημα.
1: Με το σίδερο, ξέρεις με.
2: Α.
1: Θέλω να πηγαίνει ο άντρας μου σιδερωμένος χωρίς να σιδερώνω. Εν τα καταφέρνω.
2: Αχ,
1: δεν μ' αρέσει και δεν το αγαπώ.
2: Εγώ είμαι εδώ, βρε. Εγώ είμαι εδώ.
1: Για λοιπόν, να μου τα σιδερώνεις.
2: Όχι, θα πάρεις ένα μπουκάλι, ένα σπρέι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ένα μπουκάλι που.
1: Και το
2: κάνει φυφής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα βάλεις μέσα λίγο μαλακτικό και νερό. Λοιπόν, θα το ανακατέψεις.
1: Μαλακτικό ρούχο, ναι.
2: Ανακάτεψε. Ανακάτεψε.
1: Ρούχων μάλλον, ναι.
2: Ναι, μαλακτικό ρούχο. Ναι. Τι μαλακτικό.
1: Να μάθω, να μου πεις. Ναι.
2: Τα ρούχα, λοιπόν, θα έχεις μέσα το μαλακτικό και το νερό.
1: Ναι.
2: Και μετά θα του βάλεις το ρούχο. Τι ρούχο θέλεις. Θέλεις ένα.
1: Πουκάμισο. Ναι.
2: Βάλ του το.
1: Το φόρεσα.
2: Κούμποσε του το.
1: Θα πάρει λίγο χρόνο, το περίμενε.
2: Ψέκασε με αυτό, ναι. πάνω του και λίγο στο πρόσωπο. Έτσι, και μετά με το χέρι το στρώνεις.
1: Δεν χρειάζεται
2: τίποτα. Με το χέρι. Θα πάει λίγο βρεγμένος στο ραντεβού του. Θα πάει λίγο με μαλακτικές πάνω του. Αλλά θα πάει σιδερωμένος και μοσχοβολιστός.
1: Δεν δουλεύει τώρα αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και με τα σέρκα που πρέπει να το στρώνω πάνω του. Ναι. Καλά θα πάει αυτό.
2: Βέβαια. Το TikTok μίλησε. Λοιπόν, και εγώ σας μεταφέρω τη γνώση για να μην χρειάζεται να την ψάχνετε.
1: Ναι,
2: τη γνώση.
1: Στα παντελόνια θα περάσουμε πολύ ωραία.
2: Πολύ
1: με το στρώσιμο. Δεν θα πάει δουλειά ποτέ, θα πηγεί.
2: Γιατί όχι. Θα είναι φραγμένο, θα πάρουμε και κάτι. Θα πάει στο ραντεβού για να δούμε. Συγγνώμη.
1: Λίγο.
2: Είχα μπλέξει την κίνηση και δεν έψαχνα τώρα, αλλά δεν γινόταν. Συγγνώμη.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Όλοι δεν έχουμε κάτι στο σπίτι μας που έχει χαλάσει, αλλά αναβάλουμε συνέχεια το να το φτιάξουμε ή να πάρουμε άλλο.
2: Αχ, ιστορία της ζωής μου.
1: Το έχουμε εκεί. Α, είδες τώρα ιστορία της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Τώρα ιστορία της ζωής σου. Ναι, κάτι το οποίο έχει χαλάσει και λες εντάξει τώρα δεν είναι προτεραιότητα και άστο μωρέ, ή έχει μισό χαλάσει και λες εντάξει μωρέ τώρα ψιλοβγάζει. Ας πούμε, εγώ έχω τη μηχανή του γαλλικού, η οποία πέρυσι οριακά έβγαλε τη χρονιά. Οριακά.
2: Ναι.
1: Και λέμε άντε να τα αλλάξω. Μετά σταματήσαμε να πίνουμε γιατί το καλοκαίρι
2: αυτό
1: δεν είναι.
2: Αυτό καταλαβαίνεις κιόλας ότι δεν χρειάζεσαι κάτι τόσο πολύ.
1: Ναι. Τώρα όμως που την είδα, τώρα που την είδα και αρχίζει έτσι και δροσίζει λίγο καιρός και αυτά και θα θέλω να κάνω τον καφέ του φίλτρου να μου σχοβολήσει το σπίτι.
2: Αυτό και αυτή η μυρωδιά του ρε, άμα έχει και λίγη, έχει βανίλια, ας πούμε, καραμέλα.
1: Ναι, δεν θα πιεις από μένα να ξέρεις.
2: Γιατί μωρέ, να πιω. Καλά, σας την εσύ τη μηχανή σου.
1: Μα δεν μπορούμε να το πάρουμε απόφαση, να πάμε να τη φτιάξουμε. Και λέω ότι όλοι μας δεν έχουμε κάτι.
2: Έχουμε. Εγώ τώρα θυμάμαι την ρομποτική μας σκούπα.
1: Να είναι καλά. Η ρομποτική σου σκούπα. Δεν δουλεύει καθόλου. Τίποτα.
2: Ξέρεις τι.
1: Ναι, τι.
2: Ένα θεματάκι πρέπει να είναι το τίποτα. Αυτό που φτιάχνεται σίγουρα πολύ εύκολα. Αλλά την έχουμε εκεί. Και πάει, φκένει η λετήσια πάνω.
1: Περιμένετε να φτιάξει μόνη της.
2: Πατάει το κουμπάκι.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί να μην έχει δηλαδή μια επιφύτηση.
1: Και ξυπνάει ένα
2: η
1: πρωί.
2: Ρομποτική.
1: Και αρχίζει και λειτουργεί η σκούπα.
2: Ναι, και λέει συνέχεια εκείνο το please charge.
1: Please charge.
2: Please charge.
1: Δοκιμάστε να τη φορτίσετε.
2: Ναι, μωρέ.
1: Α, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άρα
2: πρότωνα.
1: Κάτι θα έχει. Λίγο θα είναι αφού μιλάει.
2: Ναι, μιλάει.
1: Είναι καλά.
2: Και γυρνάει και λίγο.
1: Α, γυρνάει και λίγο.
2: Ναι.
1: Και μετά σταματάει.
2: Ναι, να δούμε να μην σε καμένη κόρη μου βασικά. Ο Χρήστος, μόνο το ένα αυτοκίνητο, η μηχανή του γρασίδιου, η πόρτα του ντουζ, η ηλεκτρική σκούπα, τα φώτα σε σχεδόν όλα τα δωμάτια, οι μισές πρίζες και ο απορροφητήρας.
1: Α,
2: μόνο.
1: Καλά είσαι, Χρήστο μου.
2: Χρήστο μια χαρά.
1: Κάτι που να λειτουργεί.
2: Το ψυγείο λειτουργεί, το πλυντήριο λειτουργεί.
1: Η Αφροδίτη λέει ένα μόνο. Έκανε λίστα, μήπως και τα σάσω. Το μόνο που ανανεώνεται είναι η λίστα. Ναι, αυτό. Μακραίνει η λίστα.
2: Τέλειο, Αφροδίτη. Τέλειο. Ο Μάριος, καλημέρα λέει. Η γυναίκα μου.
1: Α.
2: Αλλά πάλι την αγαπώ. Μάριε, να σε κάνω μπλοκ.
1: Μάριε, παίζει με τη φλόγα τώρα. Let's go.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εσύ συλλέγεις μαγνητάκια από τα ταξίδια σου, γιατί κρύβουν περισσότερα από όσα νομίζεις, κύριε.
2: Α, όχι, δεν συλλέγω. Η αλήθεια είναι να έχω να πω ταξίδι από...
1: Από
2: Αγίου Κούκου ανού ημέρα.
1: Τι λες, μωρέ, πού ήσουν τον Αγίου
2: Αύγουστο. Κούκου, θυμήσου να ευχηθούμε στον Πέτρο
1: μας. Στον Κούκο μας.
2: Ναι.
1: Πού ήσουν τον Αύγουστο, ρε.
2: Μου χρωστάς, αλλά τέλος πάντων, ναι. Δεν θα το ξαναπώ ότι μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Τι να πάρω μαγνητάκια από τη Θεσσαλονίκη,
1: Ζάνα μου. Εγώ πήρα δύο πλάτωνα. Δύο. Και μου δώσανε και χαρτάκι με την ιστορία για τις ομπρέλες. Ποτέ δεν μου είπες την ιστορία για τις ομπρέλες.
2: Α, δεν την ξέρεις την ιστορία για τις ομπρέλες.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Δεν την ξέρεις.
2: Ούτε καν.
1: Ωραία, θα την πω άλλη μέρα.
2: Ξέρω ότι είναι αυτές οι ομπρέλες εκεί στο Θερμαϊκό, ε.
1: Ναι,
2: εκεί,
1: ναι. Ναι. Πάμε τώρα στα μαγνητάκια, παιδιά. Ναι. Που πολλά ψυγεία, το δικό μου ας πούμε, μοιάζει με ένα μικρό χάρτη. Έχει που την Αφρική, που την Ταϊλάνδη. Έχει και από μέρη που δεν έχω πάει εγώ. Και ζητάω να μου φέρουνε.
2: Α, είσαι ζήτουλος μαγνητακίων.
1: Ναι. Όχι σαν την πεθερά σου.
2: Όχι σαν την πεθερά μου.
1: Όχι. Ναι. Παίνει μου, έχει τα σκύπτρα σε αυτό.
2: Και έχει φτιάξει ένα τεράστιο κάδρο, ναι, με μαγνήτη και τα βάζει πάνω στο χάρτη. Πολύ
1: είναι
2: ωραία.
1: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν τα μαγνητάκια. Αυτό,
2: ναι,
1: το σουβενίρ,
2: ναι,
1: κρύβει περισσότερα. Γιατί ξέρεις ότι το μαγνητάκι μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση των αναμνήσεων. Μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αφηγούμαστε την προσωπική μας ταυτότητα. Ναι, παιδιά, όλα αυτά είναι ένα μαγνητάκι. Κάθε φορά που ανοίγει το ψυγείο, που να περάσει στην κουζίνα σου, ενεργοποιείται μια ανάμνηση που είχε μείνει στην άκρη.
2: Τι λες τώρα,
1: και το φανταστικό. Ναι, γιατί είναι τόσο μιτσίν πραγματούι.
2: Έχω
1: μπορεί
2: ένα...
1: να γίνει η αφορμή να επιστρέψει στη μνήμη μου ένα ολόκληρο ταξίδι.
2: Έχει δίκιο. Έχω ένα προβατάκι μαγνητάκι, που είναι το σήμα κατά τεθέν τη Ιρλανδία, και
1: ναι,
2: κάθε φορά που το κοιτάω.
1: Θα σου ρίξω κάτι βαρύ.
2: Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι ωραία να έτρεχα έτσι στα λιβάδια. Να... Έχει δίκιο.
1: Φασόμαστε κατά τη βία.
2: Αλλά
1: μην πετάξει. Θα το φά στο κεφάλι.
2: Καλά, γι' αυτό δεν θέλω τα μαγνητάκια. Καταλαβες. Γιατί εμένα μου ξυπνά μνήμε και σένα σου ξυπνάνε τα ένστικτά σου.
1: Και το άλλο το φανταστικό,
2: ναι,
1: είναι ότι το μαγνητάκι το επιλέγεις.
2: Δεν σε επιλέγει.
1: Δεν είναι μια φωτογραφία που ευκάλε σίλιες έτσι μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είναι ένα μικρό αντικείμενο που το είδες,
2: ναι,
1: εθιάλεξες το,
2: ναι,
1: αγόρασες το και αποφάσισες να το πάρεις μαζί σου.
2: Πω, που μας έχει συγκινήσει, σχεδόν σπάει φωνούλα μου.
1: Ναι, παιδιά, αλήθεια, να του σύρω κάτι παστικέλα. Αν δεν τον ακούσετε τις επόμενες μέρες.
2: Εντάξει. Εντάξει,
1: εντάξει.
2: Εντάξει, το δέχομαι και είμαι πολύ ευαίσθητος με τους μαγνήτες, γιατί ξέρεις, έχω κι εγώ ένα μαγνήτη. Δεν θα πω το πρώτο συνθετικό, αλλά κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα κι εγώ και εσύ τι μαγνήτη έχουμε, κατάλαβες.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τον Αύγουστο Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, πρέπει. Θα το μοιραστώ αυτό με τους φίλους μας.
2: Ότι μου χρωστάσαν
1: με την οικογένειά μας. Αν ξανακούσω το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Όχι, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης τώρα.
2: Δεν τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Είναι 59 Αυγούστου.
1: Όχι, δεν είναι. Μπορεί να μου λέει ο Πλάτων κάτι, ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Και να του λέω, καλά, πώς και δεν μου το είπες. Μου λέει, ξέρεις τι, ήταν τον Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Μπορεί να του λέγω κάτι και μου λέει, γιατί δεν μου το είπες. Και του λέω, ρε.
2: Ήταν τον Αύγουστο.
1: Ήταν τον Αύγουστο, νόμιζα ότι στο είπα.
2: Ναι.
1: Δεν σου είπα λοιπόν ποτέ για τον Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Που πήγαμε, νοικιάσαμε ένα δωμάτιο για 2 μέρες.
2: Ναι.
1: Και σε αυτό το ενοικιαζόμενο, παιδιά, δωμάτιο είχε φαντάσματα. Ήταν Airbnb.
2: Τι τσόφτα είναι αυτή! Τι είπαμε! Πω! Έχεις πει.
1: Αυτό έχω πει.
2: Είναι άλλο πράγμα.
1: Κύριος Τζίσικας για την έμπνευση, παιδιά.
2: Αχ, Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Γιατί να το τραβήξουμε όλο αυτό. Γιατί τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και ποιον έχω πληγώσει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον XFM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by XFM.
1: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5.
2: Give me 5.
1: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα.
3: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station. Non-stop hits start now.

0: Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σπανακόπιτα, θέλω για λίγο να πρωταγωνιστήσεις την κουβέντα μας.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα σου μιλήσω τώρα επιστημονικά.
2: Βέβαια.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Κράξε με όσο θέλεις εμένα, αλλά μη πιάσεις το στόμα σου τη δόκτωρα Μαρί Πιέρ Σεντ Ονς.
2: Όχι, την επιστημονική κοινότητα δεν θα την.
1: Μπράβο.
2: Δεν θα την αγγίξω.
1: Και το ιατρικό κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
2: Τι λένε όλοι αυτοί?
1: Μία είναι καλέ.
2: Α!
1: Ναι. Δεν το είπαν όλοι. Η Μαρή το είπε. Λέει ότι ο ύπνος μας συνδέεται με αυτό που θα φάμε τη νύχτα.
2: Τι λες, Μαρή?
1: Αϊ, Μαρή. Ναι. Και άκου τώρα, θα την αγαπήσεις τη Μαρή.
2: Ναι.
1: Γιατί η Μαρή λέει να τρώτε φρούτα, να τρώτε λαχανικά, γιατί περιέχουν ενώσεις που μπορεί να συνδεθούν με τους υποδοχείς γκάμπα στον εγκέφαλο.
2: Ήξερες
1: ότι έχεις υποδοχείς γκάμπα στον εγκέφαλο?
2: Πώς δεν ήξερα.
1: Αυτό επιδρά, λέει, αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά για μια ηρεμία, κάνοντας πιο ωραίο τον ύπνο μας.
2: Περιμένω να δω πού είναι να κολλήσεις τη σπανακόπιτα.
1: Θα σου πω. Στο βιβλίο της η Μαρή προτείνει το πρωί να τρώμε κις με σολομό. Κατσικίσιο τυρί και σπανάκι.
2: Τέλειο.
1: Ή γιαούρτι με μούσλι.
2: Ωραίο.
1: Το μεσημέρι, μπολ με γαλοπούλα, μαύρα φασόλια, σαράτα με τόνο. Βλέπεις, δεν αφαιρεί τη ζωική πρωτεΐνη, αλλά
2: της
1: προσθέτει λαχανικά.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και το βράδυ μεταξύ όλων προτείνει γαρίδες με σκόρδο, ζυμαρικά. Να έρθει και σήμερα να τα πιάνεις.
2: Γαρίδες με σκόρδο θα βραδιάτικα μας πεθάνει το στομάχι βραδιάτικα.
1: Κλείνοντας το μεγάλο αυτό άρθρο και την έρευνά της στην Washington Post.
2: Ναι.
1: Παραθέτει την απόλυτη συνταγή για καλύτερο ύπνο και είναι.
2: Είναι.
1: Η σπανακόπιτα.
2: Αλήθεια!
1: Τι ξέρει τώρα
2: Μαρή.
1: Η Μαρή τώρα τι ξέρει από σπανακόπιτα, δεν ξέρω.
2: Εν τω μεταξύ, λογικά το βιβλίο έγραψε το μια νύχτα που μπαίνει κοιμάτου. Επειδή κάτι βαρύ θα φάει, γαρίβες με σκόρδο.
1: Επίσης πρέπει να.
2: Και σου λέει, ας γράψω ένα βιβλίο.
1: Θα τη έκατσα βαριά. Και πρέπει να είναι τόσο άσχετη η Μαρή, συγγνώμη Μαρή μου, αλλά καταλαβαίνει. Η συνταγή είναι σπανακόπιτα με φασόλια.
2: Τι?
1: Όχι! Η σπανακόπιτα με φασόλια δεν είναι.
2: Κάπως μπέρδεψε λίγο την ελληνική κουζίνα. Σου λέει κάτσε, αυτοί τρώνε σπανακόπιτα, τρώνε και φασολάδα που είναι γνωστή η Ελλάδα για τη φασολάδα της.
1: Γέντια να μυγνύω και καλύτερο ύπνο.
2: Όχι, αλλά θα την εμπιστευτώ σε αυτό.
1: Εμπιστεύσου την και θέλω ένα βράδυ να φας σπανακόπιτα και να χώσει μέσα και φασόλια. Και να δω πώς θα ξυπνήσει το πρωί.
2: Δεν θα ξυπνήσει το πρωί. Θα ξυπνήσουν γύρω μου.
1: Δεν μπορώ να έρθω. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουμε αναταράξει απρόβλεπτα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: Καλημέρα όλη μέρα.
1: 30 του Σεπτέμβρη.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα, Τετάρτη και στο μέσο της εβδομάδας.
1: Βέβαια, μέσα της εβδομάδας έρχεται ο καινούργιος ο μήνας να μας υποδεχτεί. Το φθινοποράκι. Εγώ τα χαλιά μου τα πήγα για πλύσιμο. Φέτος.
0: Εσύ δηλαδή τα χαλιά κάτσερες, Πλάτωνα, τα μαζεύεις.
1: Ναι.
0: Τα φυλάς και μετά τα πηγαίνεις να στα καθαρίσουν και τα πλώνεις.
1: Ναι.
0: Α, ξέρεις ότι μπορείς να τα αφήνεις και εκεί.
1: Αφού έχω χώρο να τα αποθηκεύσω, γιατί να τα πηγαίνω εκεί για να χρεώνομαι παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Όχι, έχω νεύρα γιατί χθες μου το είπε και η Νικολέτα. Μου λέει, γιατί δεν σου τα φυλάνε.
0: Ενέργεια, παιδί.
1: Γιατί να μου τα φυλάνε, αφού έχω μία αποθήκη που τα βάζω μέσα, γιατί
0: για
1: να πληρώνω.
0: Δεν κουβαλάς μετά, είναι και πολύ πράγμα.
1: Ναι, αλλά αφού θα κουβαλήσω μία φορά έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πάλι μία φορά θα κουβαλήσω.
0: Ναι, όχι, δύο θα κουβαλήσω.
1: Αφού θα τα πάω αποθήκη και θα τα. Εντάξει, ναι, έχεις ένα δίκιο.
0: Εντάξει, αλλά... άμα έχεις χώρο τώρα και γλιτώνεις και τη χρέωση.
1: Ναι, αλλά είμαι περήφανος γιατί συνήθως θυμάσαι τι κάνω. Τα πάω τελευταία εβδομάδα πριν να έρθει η ώρα να τα βάλουμε. Και εκνευρίζεται κάποιο μέλος της οικογένειας με
0: οπότε
1: αυτό.
0: Οπότε σε θύμισε, σου έκανε υπενθύμηση να τα πας νωρίτερα.
1: Όχι υπενθύμηση, απλά πριξώ.
0: Άρα.
1: Δηλαδή, το πριξώ.
0: Τι περήφανος είσαι.
1: Είμαι περήφανος που έπιασε το πριξό και πήγα.
0: Να σου να περήφανος αν το έκανες χωρίς το πριξό.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες, αν μου μόνος σου εκοφκαινονούσου ότι πρέπει να τα πάρεις.
1: Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ ξέρεις τώρα, επειδή έχουμε διάφορα χαλιά, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε όλα, έπρεπε να δω και ποια θα πάω.
0: Α, δεν τα πήγες όλα.
1: Δεν τα πήγα όλα. Και άντε να δω και αυτό. Α, όχι, αυτό, όχι. Αυτό, ναι, αυτό.
0: Πολύ σκόπο.
1: Πάρα πολύ σκόπο.
0: Ενώ αν τα άφηνε εκεί να καλημερίσουμε και τον Όμηρο, αν ακούει.
1: Ναι,
0: αν
1: εγώ δεν πάω εκεί στον Όμηρο, αλλά καλημερίζω τον κύριο Ντίνο.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα. Όχι, πολύ πιο πρακτικό αυτό που κάνουμε εμείς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τώρα δεν θέλω να σε νευριάζω, αλλά είναι.
1: Ναι, είναι πρακτικό.
0: Εσείς, παιδιά, απλώσατε χαλιά. Τι κάνατε, εγώ πρέπει να πάρω χαλί φέτος.
1: Να πάρεις ένα.
0: Καταστράφηκε το δικό μας και είπαμε ότι φέτος θα επενδύσουμε σε ένα ωραίο χαλί.
1: Ναι. Είναι ωραία τα χαλιά, ειδικά το χειμώνα, έτσι να σε ζεστάουν. Ενώ στα Δεκέμβριο, Ιανουάριο που έχει το κρύο, να πατάς κάτω, να χουχουλιάζεις, να έρχονται μετά τα μωρά να πετάνε ό,τι βρούνε πάνω σε ψίχουλα και μετά να θες να έρθει το καλοκαίρι να τα βγάλεις.
0: Και μετά να τα πάρεις τον κύριο Ντίνο να σου καθαρίσει.
1: Ναι,
0: άρα με μουρμουράς.
1: Δεν μουρμουράω.
0: Εντάξει, καλή στην μέρα. Παρέα μας και η Σίτα, όπως κάθε μέρα και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Και τον Μπίνμαρ μας που φροντίζει για να ξυπνήσει το πνεύμα μας.

0: Πώς να πάει καλά η μέρα χωρίς τις καλημέρες σας που έρχονται στο Viber 99-31-00-31.
1: Έρχονται και... Α, αυτό το αφήνουμε, είναι για μετά. Έχουμε παραγγελιά.
0: Ναι.
1: Η Ιωάννα λέει καλημέρα υπεροχή μας. Να πούμε καλημέρα στην Αριάδνη μας που πάει σχολείο. Καλημέρα Αριάδνη μου, όπως και κάθε μέρα. Έτσι, είμαστε το σχολικό σου.
0: Έτσι.
1: Σε πηγαίνουμε σχολείο.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός σου... Α, ο αδερφός σου στέλνει μια μεγάλη γαλιά και ένα λαχταριστό φιλάκι. Σε αγαπάμε πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια από εμάς. Η Έλενά μας καλημέρα. Να ευχηθούμε ένα χρόνια πολλά στο αστεράκι μου, την Κατερίνα. Που γίνεται 7 σήμερα.
1: 7.
0: Αν γίνεται, λέει, να τη βάλετε το die-die που το ζητάει. Σου πράγμα που γίνεται, Έλενα μου.
1: Είναι ήδη έτοιμο.
0: Με όλη μας την αγάπη, Κατερινάκη μας, χρόνια σου πολλά.
1: Η Σόφη, η οποία λέει καλημέρα, αγαπημένη μου, μην νομίζω ότι δεν σας άκουγα τόσο καιρό. Πάντα εδώ είμαστε συντονισμένοι.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Μπράβο, παιδιά, να στέλνετε και μήνυμα να καταλαβαίνουμε ότι είστε εδώ. Ξέρουμε ότι είστε εδώ, βρε. Ξέρουμε.
0: Και ο Μάκης μας, good morning. Καλημέρα, Μάκη μου. Και σήμερα αρέσει Πλάτωνα τώρα 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Γιορτάζει ο Στρατόνικος, η Στρατονίκη, ο Στράτος, ο Στρατής και ο Στρατονίκιος.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Γιατί το πες έτσι τον Στρατονίκιο δηλαδή?
1: Μου βγάλε μια... μου βγάλε κάτι σε στρατιλάτη.
0: Ναι.
1: Το φαντάστηκα
0: και
1: πάνω...
0: Και αύριο και η στρατιωτική παρέλαση. Α, τυχαίο.
1: Τυχαίο.
0: Δεν σίγουρα.
1: Το φαντάστηκα έτσι πάνω σε ένα άτι να φοράει την πανοπλία του και να πηγαίνει και να πηγαίνει και να σταματάει το άλογο και να του λένε ποιος είσαι και να λέει ο Στρατονίκιος.
0: Μάλιστα. Τι τραβάω, ρε παιδιά. Δηλαδή, πάλι καλά που τα ακούτε κι εσείς.
1: Με ρώτησες γιατί τον είπα Στρατονίκιο?
0: Ναι,
1: έπρεπε
0: γιατί
1: να εξηγήσω.
0: Τον είπες με αυτό το ύφος.
1: Σου εξήγησα.
0: Εξήγησες.
1: Εσύ φταίς, με ρώτησες.
0: Τώρα που λες όλα αυτά και θυμήθηκα και τη στρατιωτική παρέλαση που θα έχουμε αύριο, παιδιά, 1η Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τι πάθαμε χθες στο podcast, ρε Πλάτωνα. Εκεί που καθόμαστε και συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ακούγεται ένας τόσο τρομακτικός ήχος.
1: Πετούσαν πολύ χαμηλά,
0: Και ήταν τελικά ένα F-16. Και λέει ο καλεσμένος μας,
1: ναι.
0: F-16, μου κάνει εμένα εντύπωση που τα αναγνώρισε.
1: Α, από τη μηχανή το κατάλαβε.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια, λέει ότι ήταν να παίζει πάνω μας.
1: Α, ναι, ήταν πολύ χαμηλά.
0: Oh my god, πρέπει να προειδοποιούμε λίγο τον κόσμο. Προειδοποιήσανε.
1: Ναι.
0: Και δεν πήραμε εμείς χαμπάρι.
1: Εγώ που το είχα διαβάσει, φαντάσου, και πάλι τρόμαξα εκείνη την ώρα.
0: Παιδιά.
1: Και λέω, τι είναι αυτό.
0: Αλήθεια, ήταν να παίζει βάζει και λέμε. Και διαβάζω τώρα, βλέπω ότι το ψάξε και η Έλενα.
1: Ναι.
0: Που έπαθε και εκείνη, έφαγε φρίκι χθες το podcast. Δύο ελληνικά, λέει, F-16 ύπτανται πάνω από την ελεύθερη Λευκοσία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και,
1: και εσένα από τα δύο πρέπει να ήταν ο Στρατονίκιος.
0: Αυτό!
1: Είδες πως ιδέονται όλα.
0: Το ντάι ντάι για το Κατερινάκι μας που έχει γενέθλια.

0: Αγαπώ όταν το κομμάτι. Ποιο λέγεται loser.
1: Πολύ ωραίο είναι, πολύ ωραίο.
0: Καλά είμαστε εσείς, παιδιά.
1: Πολύ καλά είμαστε. Χρόνια σου πολλά σήμερα σε σένα και την Έλληνα Ολυμπίου, γιατί είστε από τα αγαπημένα μου podcast. Ναι, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα podcast.
0: Άντε ρε, να ζήσουμε.
1: Good girls. Βρείτε τες, ακολουθήστε τες, παρακολουθήστε τες. Κάποια στιγμή, ίσως κάποια στιγμή με καλέσουν.
0: Μην μιλάς
1: ψέματα στον κόσμο.
0: Δεν κάναμε podcast μαζί.
1: Ένα φτερούγισμα. Κάναμε podcast. Εγώ και εσύ. Όχι στις good girls. Ήσουν ένα good girl τότε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Έχεις δίκιο. Θα σε καλέσουμε.
1: Θέλω να μιλήσω για πράγματα.
0: Με το παράπονο θα σε αφήσουμε. Έρχονται πολύ ωραία podcast τώρα, παιδιά.
1: Θα αναλύσω τη σιωπή μου.
0: Ανυπομονούμε. Εντάξει, θα σε καλέσουμε. Το είπα και στον αέρα.
1: Οκ.
0: Δεσμεύτηκα.
1: Εντάξει, δεσμεύεσαι.
0: Και θα μας βρούνε, περίμενε, σύγχρονο σε διακόπτω. Ναι. Εύχομαι να συμφωνεί και η κυρία Ολυμπίου, το έτερον μου ήμιση.
1: Αυτό έλειπε.
0: Θα διαλέξουν οι φίλοι μας τι θα συζητήσουμε στο podcast που θα έρθει καλεσμένο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ωραία.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης.
0: Okay. Γιατί το πες έτσι.
1: Γιατί είναι
0: ο Ερίκος Μπελιέ των ραδιοφώνων.
1: Μετάφρασης.
0: Okay.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το translator το χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Σε μερικές φάσεις που δεν μου έρχεται με τίποτα η λέξη. Και κάθε φορά που θα το βάλω και θα το πω να μου μεταφράσει, πάντα στο τέλος λέω.
0: Το ξέρα.
1: Το ξέρα.
0: Ναι. Εγώ πολλές φορές έχω ρωτήσει κάτι και το βρίσκεις κατευθείαν.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εγώ το βρίσκω. Μπράβο
0: ναι.
1: μου. Μπράβο μου. Ναι. Όχι, το χρησιμοποιώ το translator αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα επίσης.
0: Εντάξει, να ζήσουν όλα τα νοικοκυριά στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Που έχουμε το λάδι, είναι το καλό. Ναι. Μας έλειψε μας τώρα το λάδι. Να πάμε να πιάνουμε για την Ελένη.
1: Να πιάστε. Ναι. Οι γιαγιάδες, παιδί μου, οι μαμάδες βάζαν το λάδι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Βάζαν άλλα τα χρόνια βέβαια τότε, άλλα το.
0: Και,
1: και το κόστος του λαδιού.
0: Ναι, στο ελαιοτριβείο.
1: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι πάντα, παιδιά, είναι πολύ δυνατή η ανάμνηση. Μόλις έφκαινε το λάδι, παιδιά, ήταν μαγικό και το χρώμα.
1: Ναι.
0: Και έφκαινε η γιαγιά μου ψωμί που είχε ζυμώσει η ίδια.
1: Πήγαινε στο ελαιοτριβείο,
0: Ναι, και έβαλε πάνω το λάδι με γίνεται ψωμί το καπυρωμένο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία, φίλε. Ναι.
1: Αυτές οι μνήμες που έχεις στο ελαιοτριβείο που βγαίνει το λάδι και αυτή η χαρά, από εκεί πηγάζει το πόσο χαίρεσαι που μας βγάζει τώρα το λάδι.
0: Μπορεί.
1: Μίλησε μου λίγο για εκείνα τα παιδικά χρόνια στο ελαιοτριβείο.
0: Μια μέρα πηγαίναμε, παιδί μου, στο ελαιοτριβείο. Μια φορά μπάει.
1: Ήταν αρκετή. Ωραία, τώρα θέλω καπύρα με λαδάκι.
0: Εντάξει. Και έχουμε και πολλές καλημέρες. Θα τις δούμε σε πολύ λίγο. Great music on.

0: και έχουμε να δώσουμε μια πολύ όμορφη ευχή.
1: Για να δείτε ότι είμαστε το ξυπνητήρι σας, είμαστε η υπενθύμησή σας, είμαστε τα πάντα. Λοιπόν, είναι 7 και 30.
0: Είναι 7
1: ωραία.
0: Και 3, ναι.
1: Η Αγγέλα.
0: Ναι, καλά είμαστε.
1: Η Αγγέλα, ήθελα αύριο το πρωί, σήμερα δηλαδή, 7 και 30, ορίστε, αν μπορείτε να ευχηθείτε στην Ιωάννα χρόνια πολλά. Στη δική μου την Ιωάννα.
0: Όχι, θα γίνει 13 αύριο.
1: 13 αύριο.
0: Σας ακούει
1: σήμερα.
0: Κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο. Ναι, διάβαζε το μήνυμα. Ναι. Χρόνια πολλά στην Ιωάννα μας. Χρόνια σου πολλά, αγαπημένη μας.
1: Ιωάννα μου, έχεις ένα από τα πιο αγαπημένα μου ονόματα. Χρόνια σου πολλά, κούκλα μου. Να είσαι πάντα γέρη.
0: Μαθαίνεις.
1: Γέρη. Ό,τι θέλεις. Εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ.
0: Και εγώ 18,
1: να σε μεγαλώσουμε.
0: 18 του Νιόβριτζ να μείνει πάνω μου.
1: Όχι, μπράβο. Μπράβο,
0: να
1: ναι. Έτσι, μπράβο. Το χτίζω τώρα, χτίζω. Μεγαλώνεις πανέμορφα κούκλα μου, μαμά, σε χαίρεται και σε έχει βάλει και στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα.
0: Έτσι, χρόνια σου πολλά. Καλημέρα όλη μέρα, λέει η Στέφανη, στον Ορεστάκο που σήμερα θα πάμε μαζί σχολείο από τη μανούλα του.
1: Τα είδες, τι ωραία.
0: Ορίστε, καλημέρα και από εμάς.
1: Ναι, ο Παμκίνος μας τι λέει, εδώ δρυμή κατηγορώ. Άντε να πάει στο καλό Σεπτέμβρη να ηρεμήσουμε. Πάω σούπερ μάρκετ να σας πάρω κάτι.
0: Έχω μια λίστα ολόκληρη, παιδιά.
1: Ναι, θα σου κάνουμε share τη λίστα μας. Πώς θα είναι ο καιρός απόψε, ρωτάει, διότι θα κάνω σουτζουκάκια, σμυρνέκια και λίγη βροχή, νομίζω πάει.
0: Αμάνα μου. Παμκίνο, στείλε location ή τάπερ.
1: Τάπερ. Παμκίνο, άστο location. Τα σμυρνέκια είναι από τα αγαπημένα μου. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, είχε καιρό που το εισηγούμε, Παμκίνο, να σε καλέσει στο podcast, αλλά δεν παίρνω απάντηση. Α, ναι. Ούτε εγώ.
0: Πιλέ μου έναν όχι, λέει, θα τον καλέσουμε. Ναι. Αλλά Παμκίνο, θέλω να βρει θέμα συζήτηση.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να συζητήσω τα πάντα.
0: Και άκου τι όμορφο λέει τώρα ο Παύλο. Καλημόρνινγκ που ρέκια να μας ζήσει η Κύπρος μας. Πάνω σε αυτό θέλω να χαιρετήσουμε όλου του καλλιτέχνε που έρχονται εξ Ελλάδος, στέκονται πάνω στη σκηνή και λένε «Καλησπέρα Κύπρο».
1: Ναι.
0: Όχι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Φοβερό.
0: Κύπρος.
1: Φοβερό αυτό.
0: Ω, ναι. Κύπρος. Κλητική προσφώνηση. Όχι Κύπρο.
1: Εντάξει, και εγώ το έχω κάνει αυτό λάθος, ναι. Όταν πρώτο
0: ήρθα. Το έχεις κάνει, ρε.
1: Όταν πρώτο ήρθα το έκανα και εγώ. Είναι από τα κλασικά λάθη.
0: Αν είναι δυνατόν. Και λέει και κάτι άλλο πολύ όμορφο. Η άναλη αυτή η ανάμνηση με το ελαιόλαδο είναι και για μένα μια πολύ σημαντική ανάμνηση. Και πιστεύω και πολλούς από τη γενιά μας που δυστυχώς δεν συνεχίζεται.
1: Αχ,
0: γιατί
1: ναι.
0: Γινόταν αυτό στα σπίτια. Και όσοι δεν ήταν ανάγκη, παιδιά, να έχει ελαιόνα. Εμείς είχαμε, ας πούμε,
1: και τρία δέντρα,
0: δυο ελιές στην προσκυνή αυλή και τρεις στην πίσω.
1: Ναι. Ήταν όλη διαδικασία. Happy birthday στη Γεωργία που γιορτάζει σήμερα.
0: Και... Happy birthday to me, να μας ζήσεις Γεωργία μας.
1: Βέβαια, και ο Μιχάλης που λέει από Κρίς καλημέρα και η Πανάγια που πάμε σχολείο και σας ακούμε καθημερινά.
0: Καλημερούδια παιδιά και στη Γεωργία μας. Θέλω και εγώ να έρθω στο podcast σας, να έρθετε όλοι.
1: Θα μας καλέσουν μαζί Γεωργία.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: If it's hot, it's here.
4: Only on Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: Η φύση δεν σταματά να μας εκπλήσει. Τι μαγικά πλάσματα είναι οι ελέφαντες.
1: Αχ, τα ελεφαντάκια μας, ναι. Τι ωραία.
0: Είχα την χαρά
1: να γνωρίσω ένα ελέφαντα.
0: Να δω από κοντά, ναι, στην Αφρική. Και ξέρεις τι κάνουν οι ελέφαντες, παιδιά, εκεί στο Κόγκο. Έχει κάτι δέντρα που τα λέγουν ναι, με την προβοσκίδα τους, ρε πλατανά.
1: Δεν ξέρω εσύ, μου τώρα.
0: Δεν μου πας καλά. Έχουν κάτι φυτά, δέντρα,
1: ναι,
0: που αυτό το δέντρο λέγεται αμαρούλα. Και φτιάχνουν με αυτό ένα ποτό. Και οι ελέφαντες πάνε, παιδιά, κουτουλούν το δέντρο, πέφτει, ναι, αυτό το φυτό και το τρώνε.
1: Α.
0: Και μετά ψιλομεθάνε. Και διαβάζω τώρα, ρε εσύ.
1: Και ακούνε λούλα μου, αμαρούλα μου.
0: Αμαρούλα μου ή το αμαρούλα μια σταλιά.
1: Ο Ευθύμιος θέλει, έρχεται ανέκδοτο.
0: Όχι, θέλω να σας πω για τους ελέφαντες. Θα μπορούσε, Ευθύμη, αλλά τώρα που το κατάλαβες θα το πω. Αυτή η έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε, ναι, λέει ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν διάφορα είδη φυτών του δάσους για ιατρικούς σκοπούς. Και έχουν δει μάλιστα μητέρες, ελεφαντίνες,
1: ναι,
0: να δίνουν αυτά τα φυτά στα μικρά τους.
1: Για να τα κάνουν καλά.
0: Όποτε δεν αισθάνονται καλά.
1: Κοίτα ρε εσύ,
0: είναι ένα απίστευτο, ρε παιδιά.
1: Εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Όπως λέει και ο Κυριάκος, εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Όντως, εντάξει, είναι απίστευτα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα της φύσης όμως έχουν αυτό το αίσθηκτο, βγαίνει από μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρουν πώς να προστατευτούν, πώς να γιατρευτούν.
0: Ναι, και εσύ το ξέρεις αυτό. Μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι οι ελεφάντες και άλλα ζώα,
1: ναι,
0: χρησιμοποιούν φυτά και άλλα φυσικά, ναι, φάρμακα.
1: Γιατί σκέψου, αν δεν το κάνανε, θα είχαν ανοίξει φαρμακείο κάποια άλλα ζώα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, άρα
0: και
1: δεν υπάρχει αυτή ανάγκη. Και μετά, ναι. Θέλω να σου πω όμως και να σε ρωτήσω τώρα. Υπαρξιακά.
0: Τι.
1: Ίσως το μετανιώσω αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν αν ήμασταν ελέφαντες?
0: Δεν θα ξεχνούσαμε τίποτα πρώτα απ' όλα. Θα είχαμε μνήμη.
1: Ισχύει αυτό,
0: ελέφαντα.
1: Εγώ μας φαντάζομαι τις προβοσκίδες μας.
0: Εγώ όταν έχω τσουφλόμπα στην προβοσκίδα μου, ρε παιδιά, από μια γαρμπή και άτσαλη.
1: Φαντάζομαι να είμαστε με συνάχεια, ας πούμε, και να έχουμε δει την προβοσκίδα.
0: Είναι από νάει το αυτή.
1: Ναι.
0: Πρόβλημα.
1: Δεν θα βόλευε πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν θα βόλευε.
0: Και θα κάνουμε και παρέα με το Δελιβοριά.
1: Α, ναι, το ελεφαντάκι.
0: Έχω ένα μικράκι. Έτσι το λέω στην κόρη μου.
1: Εντάξει, εγώ με έχω σκεφτεί μερικές φορές.
0: Ελεφαντά.
1: Με έχω σκεφτεί πώς θα ήμουνα.
0: Η προβοσκίδα που είναι.
1: Εδώ.
0: Έμα. Τροπή σου.
1: Σταμάτα τώρα, μην το πας.
0: Σαν δεν τρέπεσαι.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: καλά σήμερα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, άκου, περίμενε.
1: Ναι.
0: Πλάτωνα.
1: Είμαι εδώ για σένα. Είμαι δίπλα σου.
0: Άκου
1: είμαι
0: αυτό.
1: Δίπλα σου. Άκου αλλά είμαι αυτό. Απέναντί σου.
0: Ναι, είσαι απέναντί μου, δίπλα μου.

0: στη ζωή μου. Άκου τώρα αυτό, εντάξει.
1: Ναι, ακούω, ακούω. Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook
0: bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Ωραία τα είπε
0: ο φίλος, ωραίο το παιχνίδι μας. Και σήμερα έχουμε καινούριο γύρο.
1: Βέβαια καινούριο γύρο. Ο Ροδοσθένης συνεχίζει το σερί νικών. Και κάποιος από εσάς θα μονομαχήσει μαζί του σε πάρα πάρα πολύ λίγο για να διεκδικήσει τη δωράρα από Bionic HP Bundle Pro Book με backpack, με wireless mouse, ένα εξαιρετικό δώρο αξίας 799 ευρώ.
0: Άμα ενώνουμε δυνάμεις με Bionic γίνεται χαμός. Και εσείς για να συμμετέχετε, πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 με την ένδειξη
1: Give me five. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: Σαν καθηγήτρια ένιωσα. Ένα συν ένα, Γιωργάκη.
1: Εγώ το νιώσα πιο πολύ σαν λαϊκός τραγουδιστής. Με την ένδειξη δικό σας.
0: Αυτό.
1: Give me five. Να ακούσω. Βοήθεια έχω.
0: Και σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε. Θυμίζουμε ότι έχετε 10 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο τυχερός που θα, η τυχερή που θα μονομαχήσει με το Ροδοσθένη σε πολύ λίγο. Give me 5, όνομα τεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber στο 99310031. Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me 5.
7: Give me 5.
5: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
8: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Lively, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Εδώ είμαστε λίγο μετά από τις 8, Mix FM Breakfast Show, και παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο Give Me 5. Ένας παίκτης, μια παίκτρια από εσάς παίζει απέναντι στο Ροδοσθένη και διεκδικεί δωράρα από Bionic. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί σας είπαμε έχει μεγάλες αλλαγές και έρχεται και αργία αύριο και Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Και θα μιλήσουμε και για δουλειές του σπιτιού. Κάποιες δουλειές που τις έχουμε αναλάβει χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Εδώ είμαστε.
2: Καλημέρα στην Έλληνα Ολυμπίου αρχικά.
1: Βεβαίως. Κυρία Ολυμπίου.
3: Καλημέρα, bonjour.
1: Καλημέρα,
2: παιδιά. Comment ça va?
1: Ça va bien.
3: Κυρία
1: Ολυμπίου, παρακαλούμε πολύ όπως μας παρουσιάσετε τους παίκτες. Έχουμε το Ροβοσθένη.
3: Καλημέρα. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, ο Ροδοσθένης.
2: Ο Ροδοσθένης, καλημέρα.
3: Ροδοσθένη. Με την Θεοδώρα.
2: Τη Θεοδώρα.
1: Καλημέρα, Θεοδώρα. Πώς είσαι?
3: Με καλά.
2: Μπράβο, ρε Θεοδώρα. Χαιρόμαστε έτσι πολύ. Πρώτη φορά παίζεις το παιχνίδι, έτσι. Τώρα, δούμε αν θα είναι η τυχερή φορά. Αν θα είναι η φορά που θα κλέψεις τη νίκη από το Ροδοσθένη, ο οποίος έχει ένα σερί τρομερό.
1: Ναι, το
2: τρομερό.
1: Οποίο θα το κρατήσει, ποιος ξέρει. Τα στοιχήματα, όχι.
2: Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα, 5 απαντήσεις πρέπει να δώσετε. Και κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ο πρώτος που θα κερδίσει τους 3 γύρους περνάει στην επόμενη φάση, που είναι η επόμενη μέρα, η αυριανή μέρα. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν,
1: τι πόσο φως τώρα, παιδιά. Η επόμενη φάση είναι η αυριανή μέρα. Που δεν θα είναι όμως η αυριανή.
2: Αύριο, γιατί
1: θα είναι η μεθαυριανή.
2: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Λόγια σοφών, πρώτοι εδώ τα ακούτε.
2: Καλά να είμαστε. Πρώτος παίζει ο Ροδοσθένης, έχει το προβάδισμα λόγω του ότι είναι ο νικητής της προηγούμενης ημέρας. Και Ροδοσθένη μου, σήμερα είμαι εγώ εδώ. Ελπίζω να είμαι τυχερός και για τους δυο σας.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στους δύο. Ροδοσθένη, ξεκινάς.
3: Ευχαριστούμε.
2: Ροδοσθένη, θα σου πω την ερώτηση ακριβώς όπως σου τη λέει, όπως σας τη λέει η Ιωάννα Λαμπροκούλου.
1: Αργά και καθαρά.
2: Πες μου.
1: Άντε ρε, έτσι μιλώ.
2: 5 πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ρε εσύ Έλενα, refresh. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν.
3: Ξεκινάτε από το νούμερο 8.
2: Ευχαριστούμε Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και είμαι το νούμερο 8.
2: Ροδοσθένη, πες μου. 5 ζώα που δεν θα μπορούσες να έχεις ως κατοικίδιο.
4: Λιοντάρι, σκορπιό, σαύρα, λεοπάρδαλι, τζάκουαρ, καμιλοπάρδαλι.
1: Τέλος χρόνου, αλλά τα βρήκες.
2: Εντάξει, τζάκουαρ θα μπορούσαμε να έχουμε.
3: Θα σταματούσα αν έλεγε τη σαύρα, αν έμενε στη σαύρα, θα το έπαιρνα ως λάθος, διότι έχουν πολύ συχνά κατοικίδιο σαύρα, το έσωσε στο...
2: Κοίτα η Έλενα
3: Ολυμπίου.
1: Περιμένετε κύριε Ολυμπίου, θα επέμβω. Επέμβω γιατί τώρα κέρδισε anyway ο Ροδοσθένης τον πόντο του. Γιατί που δεν θα μπορούσε ο ίδιος να έχει ως κατοικίδιο.
2: Ωπ, τι έγινε.
4: Για μένα που μιλούμε.
1: Θα μπορούσε να έχει αλλεργία
2: στη σαύρα.
1: Στη σαύρα και να πει δεν τη θέλω.
2: Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Μπιφ.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στη φίλη μας.
1: Στη Θεοδώρα μας. Καλή επιτυχία, Θεοδώρα μου, στον πρώτο σου γύρο.
2: Θεοδώρα, πες μου 5 επαγγέλματα στα οποία φοράς στολή.
3: Φαρμακοποιός, γιατρός, νοσηλευτής, αστυνομικός, πυροσβέστης.
1: Ωπα!
2: Ωραία! Αυτά τα επαγγέλματα φορά στολή. Ωραία είναι, ρε παιδί μου, Ωραία είναι. Εντάξει, τίποτα.
1: Χαρά σου τώρα για τα επαγγέλματα που φορούν.
2: Ένα-ένα, Ροδοσθένη, πάμε στον επόμενο γύρο. Πες μου 5 φαγητά που έχουν τυρί.
4: Τυρόπιτα, μουσακά, σουφλέ.
1: Τέλος χρόνου, Ροδοσθένη.
2: Και πήγαινες, χθες τα πήγες πάρα πολύ καλά με τα φαγητά και τα γλυκά.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει.
1: Ένα η Θοδώρα μας. Όμως τώρα αν είχαμε.
2: Θοδώρα, θα σου πω κάτι που σπάνια το λέω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμος αυτός ο πόντος. Γιατί αν το πάρεις έχεις προβάδισμα από το Ροδοσθένη.
3: Ναι.
2: Έτοιμη.
3: Ναι.
2: Πάμε. Θέλω να μου πεις 5 φαγητά που μπορείς να παραγγείλεις delivery.
3: Πίτσα, γύρο, σκεπαστή, σούσι, κρέπα.
1: Ωραία!
2: Μια σκεπαστή τώρα να σκεπαστούμε, τι ωραία θα ήταν. Κέρδισε τον πόντο η Θοδώρα.
1: Άρα είμαστε...
2: Είμαστε 1 Ροδοσθένης, 2 Θοδώρα. Πάμε στον επόμενο γύρο, Ροδοσθένη μου. Τώρα είναι ευκαιρία σου για να σοφαρίσετε. Εντάξει.
1: Γιατί έχει προβάβει με Θεοδώρα τώρα ο Ροσθένη. Άντε, συγκεντρώθω.
2: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Θέλω να μου πει πέντε φαγητά που τρώγονται κρύα.
4: Παγωτό, φρούτα, γαλακτοπούρεκο, ριζόγαλο, σαλάτα, σάντουιτς.
1: Ναι, ωραία.
2: Το έχουμε. Το γαλακτοπούρεκο κρύο, ωραίο είναι κρύο.
1: Εμένα μου αρέσει παραπάνω κρύο.
2: Ναι, εγώ εμένα ας πούμε πέρασα με το μυαλό μου γεμιστά.
1: Η πίτσα φούρ, που την είπε στο τέλος ο Ροσθένης.
2: Ναι.
1: Είπες και η πίτσα της επόμενης μέρας.
2: Ναι.
1: Oh my God.
2: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σε
1: πόντο? Πολύ κρίσιμος ο πόντος τώρα.
2: Κάνε μια ανασκόπηση, μια ανακεφαλαίωση, Άννα. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι που έχει πάνω μουσακά.
2: Ναι, όχι. Αλλά
1: όχι, έχει δίκιο. Είμαστε 2-2.
2: Ναι.
1: Έλενα, είμαι σωστή?
2: Σωστή. Ναι.
3: Πολύ σωστή.
1: Τώρα, αν η Θεοδώρα πάρει τον πόντο, κερδίζει το γύρο και πάει το σερί του Ροβοσθένη.
2: Ναι. Αν χάσει, θα δούμε. Αν κερδίσει τώρα, Θεοδώρα. Έχεις κερδίσει τη νίκη, έχεις προχωρήσει. Παίζεις αύριο. Είναι σημαντικό αυτό.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Θέλουμε λοιπόν.
3: Αύριο θα παίξει μόνη της.
2: Αύριο θα παίξει μόνη της. Εντάξει. Εντάξει. Θα έρθω αύριο να παίξω μόνο με τη Θοδώρα. Λοιπόν, έτοιμη Θοδώρα μου, πολύ κρίσιμο.
3: Ναι.
2: Πες μου, πέντε ζώα που γεννούν αυγά.
3: Δεινόσαυρος, κότα, φίδι, πάπια, κροκόδιλος.
1: Ναι!
2: Κάτσε να δούμε τώρα, γεννούν όλα αυγά.
1: Είναι σωστά.
2: Γεννούν
1: οι δεινόσαυροι ναι.
2: Οι δεινόσαυροι ναι, γεννούν αυγά.
1: Οι κροκόδιλοι.
2: Οι κροκόδιλοι.
1: Τέλεια. Ποιος προλαβαίνει να γκουγκλάρει γλυόρα?
3: Θεοδώρα. Ψάξτε το.
1: Ναι, εντάξει, έλα, ψάξτε το πλάτο.
2: Ναι, λοιπόν, οι κροκόδιλοι γεννούν αυγά. Από 10 ως 80 αυγά. Κοίτα τους κροκόδιλους.
1: Πολύ να βγω.
2: Α,
1: τα άλλα και... τα ζώα το έχουμε.
2: Οι σαύρες γεννούν αυγά. Λευκά, μακρόστονα αυγά. Ναι. Άρα το έχουμε, παιδιά. Έχουμε.
1: Ναι.
3: Όλοι τα γεννάνε σίγουρα.
2: Σίγουρα. Έχουμε νικήτρια. Λοιπόν. Θεοδώρα
1: μας συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια. Καταρχάς γιατί το ήξερες, γιατί εμείς δεν είχαμε ιδέα ότι τα κροκοδιλάκια γίνουν αυγά, ναι. Ούτε οι σαύρες. Είμαστε τόσο σχετικοί.
1: Βασικά μας ξεφτύλισες λίγο, Θεοδώρα, αλλά δεν πειράζει, πάλι σε αγαπάμε.
2: Μας άξιζε. Έχεις νικήσει ένα πολύ δυνατό παίκτη, ο οποίος παίκτης είχε μεγάλο σερί και είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Ναι, Ροδοσθένη, θέλω να ξαναστείλεις.
2: Ναι, Ροδοσθένη, θα μας λείψεις. Να μας στέλνεις το πρωί, θα σε παίρνουμε τα λέμε.
1: Να σου πω κάτι, Ροδοσθένη, μην θέλω να κάνω 100 shares.
2: Ναι.
1: Αλλά την ημέρα που σου είπαν ο Πλάτων τις ερωτήσεις,
2: ναι.
1: Έχασες μετά που το σασέρι. Ναι.
4: Εγώ ήθελα να το πω πριν. Ελπίζω να μου φέρει τύχη να μην μου χάσει τη τύχη που είχα δει.
2: Σίγουρα. Μεγάλη τύχη φέρνω. Ναι. Έφερα στη
1: Θεοδώρα
2: όμως.
1: Θεοδώρα, βέβαια.
2: Θεοδώρα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίζει τον επόμενο γύρο και πάμε, παιδιά, για τον τελικό. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τελικό.
1: Ροβοσθένη, θυμίζουμε ότι είπε το παράδειγμα τη Μαρία. Μπορεί να ξαναστείλει και you never know.
2: 99-31-0-31 στο Viber, τα μηνύματά σα. Give me 5 και. Ο επόμενος, η επόμενη θα παίξει με τη Θεοδώρα. Φιλιά πολλά, παιδιά. Καλή
1: φιλιά
2: συνέχεια.
1: Φιλιά και στους τρεις.
4: Επίσης.
1: Φιλιά και πολλά. Bye.

0: άμα μου έρχεσαι με έμπνευση, ναι, τρελαίνομαι. Άμα σου έρχονται τέτοια ωραία πράγματα να συζητάμε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Μέσα από την καθημερινότητα πηγάζουν όλα και επειδή είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχει πάει γυμναστήριο και δεν ακούει, είναι η ώρα που είναι η ώρα του νούχου.
0: Εντάξει.
1: Που θα πει το παράπονο του.
0: Παίζεις επικίνδυνα,
1: παίζω.
0: Να σου πω γιατί. Μπορεί να υπάρχει κανένα καλοθελητή.
1: Πάτε και τη
0: σταλέτε. Και να πάνε τη σταμποκοζιούλα.
1: Δεν πειράζει. Λέω εγώ τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλω να μιλήσουμε για όλες αυτές τις δουλειές του σπιτιού που τις παντρευόμαστε χωρίς να το έχουμε αποφασίσει.
0: Αυτές οι δουλειές δηλαδή που γίνονται μόνο αποκλειστικά και χωρίς καμία εξαίρεση από εμάς.
1: Ναι. Γιατί αυτή η δουλειά, είναι δική σου δουλειά. Μα πότε είναι δική μου δουλειά. Και θα σου πω. Έχω δεκάδες παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω 2-3 παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Σκουπίδια, ανακύκλωση και όταν μαγειρεύουμε ψάρι.
0: Και αυτά σίδερο.
1: Εντάξει, σίδερο κάνουμε ένα λάξ. Δεν είναι αυτό που είναι μόνο δική μου δουλειά.
0: Ναι.
1: Τις άλλες τις δουλειές όμως, ειδικά τώρα, ας πούμε, θα κάνουμε ψάρι. Το ψάρι η Ελένη δεν θέλει να το βλέπει.
0: Ναι.
1: Της αρέσει να το τρώει, δεν θέλει να ασχολείται καθόλου με την επεξεργασία, με το ψήσιμο,
0: πολύ
1: με τίποτα.
0: Έξυπνο αυτό,
1: Δικό μου όλο. Όλο.
0: Κουβάντα ρε νικουμέρα, παιδιά, μπράβο.
1: Και λέω, ποιος μας έβαλε αυτές τις δουλειές. Τις πήραμε μια φορά εμείς. Θυμάμαι στο στρατό μου λέγανε όταν θα πας, μην δείξεις ότι ξέρεις να το κάνεις αυτό, γιατί θα το κάνεις συνέχεια.
0: Το κάνεις.
1: Ναι.
0: Έδειξα
1: ότι κάνω καλή ανακύκλωση, πετάω τα σκουπίδια, κάνω τα. Ψήνω ωραίο το ψάρι.
0: Ας πρόσεχες.
1: Το πήρα τώρα.
0: Ας πρόσεχες. Και τα υπόλοιπα γίνονται από κοινού.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτή τώρα η κουβέντα δεν με συμφέρει καθόλου. Γιατί πιο πολλές δουλειές έχει ο άντρας μου. Assigned.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Εγώ, παιδιά, όμως. Αναλαμβάνω τα πλυντήρια.
1: Μπράβο.
0: Εγώ και μόνο στο σπίτι θα βάλω πλυντήριο.
1: Έλα τώρα θα σε υποστηρίξω. Έβαλε ποτέ ένα πλυντήριο ο κύριος?
0: Κάνει όλα τα άλλα παιδιά και τα κάνει και με τεράστια επιτυχία. Ας πούμε το μαγείρεμα.
1: Ακούει.
0: Θα μαγειρέψω κι εγώ. Όχι, νομίζω τώρα. Θα μαγειρέψω.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Ειδικά με μόνη μου με το μωρό, κάτι πρέπει να φάμε.
1: Μαγειρεύει ωραία.
0: Αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Θα κάνει πράγματα έτσι πιο.
1: Του το φόρτωσε στο μαγείρεμα.
0: Ναι.
1: Του το φόρτωσε.
0: Αλλά τα κεφτεδάκια τη Χριστίνα, τη Χριστοφή, ποιο τα φτιάξε?
1: Η Χριστίνα.
0: Εγώ.
1: Α, εσύ.
0: Με τη συνταγή τη.
1: Σωστά.
0: Αλλά ποιο τα φτιάξε? Εγώ.
1: Εσύ. Πείτε μα, παιδιά, στο Viber 99-31-031 και στο mixfmradio.com message the studio, ποια είναι αυτή η δουλειά που την έχετε αναλάβει χωρίς να το έχετε ζητήσει και την κάνετε μόνο εσείς στο σπίτι.
0: Που στα κυπριακά η λέξη είναι.
1: Ναι.
0: Που αγωνιστήκετε.
1: Που αγωνιστήκατε.
0: Μπράβο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: είναι τα ωραία. Ναι. Νουεβαϊόλ.
1: Και ρωτάμε και συζητάμε για όλες αυτές τις δουλειές, παιδιά, που έχουμε φορτωθεί στο σπίτι χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Δηλαδή, το κάναμε μία φορά ή δεν το κάναμε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και για κάποιο λόγο την αναλάβαμε αυτή τη δουλειά. Σας
0: όχι,
1: είπα διάφορες. Τι.
0: Έλα, έμαθες καινούργια λέξη.
1: Αγωνιστήκαμε.
0: Αγωνιστήκαμε την παιδιά του τη δουλειά. Ναι. Εμένα δεν με συμφέρει καθόλου αυτή η κουβέντα που ανοίξαμε σήμερα. Καλημέρα στον άντρα μου.
1: Άρα καταλήγουμε σε ένα pattern συγκεκριμένο. Ότι μας φορτώνεται πάρα πολλά πράγματα χωρίς να τα έχουμε ζητήσει.
0: Είτε αναλαμβάνετε μόνοι σας, όπως αναλαμβάνουμε και εμείς άλλα πράγματα.
1: Ο Σταύρος λέει.
0: Ισχύει εντυενώσει.
1: Ο Σταύρος λέει καλημέρα. Σουβλάκια πότε θα αρχίσετε να ψήνετε κοπέλες.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Δεν θέλω να μου την πάρω αυτή τη δουλειά. Τα απολαμβάνω. Μ' αρέσει εκείνη την ώρα.
0: Ψήστη, να βάλει τη μαντιλιό σου εδώ μέσα στον ώμο.
1: Δεν μπορώ, τρελαίνω. Τρελαίνω. Μ' αρέσει πολύ αυτό.
0: Σταύρο, άστα αυτά. Πότε να έρθει να ψήσει.
1: Α, πε τα.
0: Καλημέρα και στη Ροδοθέα μας. Ω, αγάπη μου, γλυκιά μου. Μας στέλνει το Γουίνι, το σκυλάκι της που λέει ακούει Mix FM για να χτίζει καλές συνήθειες από μικρός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ροδοθέα, τι κουκλί είναι αυτό.
1: Υπέροχος.
0: Και μπράβο που τον μεγαλώνει σωστά.
1: Μπράβο. Κάτι να του πούμε τώρα στα σκυλίσια, τι να το πούμε.
0: Κουφ, κουφ, κουφ, κουφ. Μπορεί να ξέρει ξένες γλώσσες.
1: Καλημέρα
0: όμως.
1: Ήταν μιαου. Αυτό.
0: Μιαου, μιαου, μιαου.
1: Ο Λούκας τι λέει, τι δουλειά φορτώθηκε.
0: Καθαρίζω.
1: Ναι, πες το.
0: Α, το litter box των γάτων μας. Ναι. Νόμιζα, ήθελες να το πω, συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, ήθελα. Να
0: και εμένα ο άντρας μου. Λουκά μου αγαπημένε.
1: Είδες, να
0: αυτό κάνει με βαριά η άμμος.
1: Καλημερίζουμε τον αγαπημένο μας Άρη Κυπριανού που έχει κληρονομικό χάρισμα.
0: Άρη Κυπριανού, να φέρεις ένα blog που το Viber του Mix.
1: Η Έλενα, όχι.
0: Η Κριστίνα Έλενα.
1: Α, συγγνώμη, ναι, πήρα το Έλενα σαν. Καλησπέρα, πλυντήρια, πιάτα, σφουγγάρισμα, μαγείρεμα και μπάνιο τα μωρά. Αποκλειστικά δικά μου.
0: Αχ, μπάνιο, ξέρεις τι έχω να προτείνω, Κριστίνα Έλενα. Κάντε το και δύο. Είναι πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ναι. Είναι ωραίο αυτό.
0: Να πλατσουρίζουν για με τα μωρά. Εγώ εντωμεταξύ έχει τύχει να το κάνω μόνο μου και έχει τύχει να την κάνει και εκείνος μπάνιο μόνος του.
1: Ναι.
0: Αλλά μα είμαστε και οι δύο.
1: Είναι πιο ωραία.
0: Ναι, και μοιραστήκαν διαφορετικά οι δουλειές. Ναι. Λες ότι ποιος θα την πιάσει, ποιος θα φέρει την πετσέτα. Έχει πλάκα.
1: Και ο Κυριάκος μας, ο οποίος λέει αγωνίστηκα το μαγείρεμα, μου αρέσει όπως και να έχει, αλλά παιδιά δεν ξέρει να βράσει ένα αυτό. Μετά από πολλές προσπάθειες κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας, απλά όποτε πει ότι θα μαγειρέψει, κανονίζω να μαγειρέψω πριν από εκείνον.
0: Τώρα δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, πάμε κοινό.
1: Θα τον κάνεις όμως.
0: Ναι. Μήπως απλά είναι πανεξυπνός. Μήπως απλά φρόντισε. Να πιστεύεις ότι δεν μπορεί ούτως ώστε να το κάνεις.
1: Αυτά λοιπόν έρχονται τα μηνύματά σας βεβαίως. Αν θέλετε να μας πείτε για κάτι άλλο, κάποια άλλη δουλειά που έχετε αγωνιστεί χωρίς να το έχετε ζητήσει. Viber 9931-0031 και φυσικά στο mixfmradio.com. Message the studio.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: η φιλενάδα μου εδώ, η Μαρία μου. Καλημέρα, φιλενάδα. Πες το όμορφο δίπλα σου, καλά κρασά. Σαν τα σουβλάκια που ψήνω δεν έχει.
1: Μπράβο, ρε κοκκίνου μου.
0: Οι φίλοι μου έχουν να λένε για τα σουβλάκια που ψήνω, να λένε και καλέσες μας.
1: Ναι, δεν μας κάλεσες τώρα. Ναι, αλλά μην μας κάλεσες τώρα, γιατί ο καιρός λίγο αγριεύει.
0: Όχι, άρα δεν θα πάμε ούτε στο Σταύρο. Που λέει να έρθετε όποτε θέλετε να ψήσουμε με αυτή την υπέροχη θέα και στέλνει μια θέα μαγική. Σταύρο μου, όχι αυτή τη βδομάδα.
1: Πρέπει να ξανακάνουμε το παιχνίδι Barbecue Your House, παιδιά.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τι ωραία που ήταν.
1: Άμεσα, άμεσα πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, κίτρινη προειδοποίηση σήμερα από τις 12 έως τις 6 με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν τα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Πώς είναι οι άνεμοι, θέλεις να σου πω.
0: Ναι, είναι σίγουρα εξιμποφόρ για να έχει και η προειδοποίηση κίτρινη.
1: Εντάξει, μέχρι 5 το βλέπω.
0: Εντάξει, δεν θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, θα μας πάρει μόνο.
1: Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία φτάνει στους 30 βαθμούς. Στο εσωτερικό, 28 στα παρέλα και 18 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Να, αυτά τα τερτύπια δεν τα καταλαβαίνω, ρε Πλάτο. Να κίτρινη προειδοποίηση, ζωή με 30 βαθμούς. Έναν τρέπεσαι.
1: Το είπαμε πάντως ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε άστατο καιρούλι. Το είπαμε. Προειδοποιήσαμε. Και γι' αυτό να κάνετε τα κουμάντα σας τώρα.
0: Άρα, εμείς πότε να πάμε στη Μαρία να μας ψήσει.
1: Κοίταξε.
0: Και πότε στο Σταύρο.
1: Από εβδομάδα, νομίζω, καλύτερα. Γιατί βλέπω ότι και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο έχουμε συννεφιές, έχουμε μονωμένες βροχές. Και μέχρι την Παρασκευή βλέπω και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε θα το ζήσουμε λίγο το κρυουλάκι, θα ανάψουμε και κανένα τζακάκι. Τι λες?
0: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα θέλω να δεχτούμε τις προσκλήσεις. Mm-hmm.

0: για να ψήσουμε.
1: Ναι.
0: Να ψήσουν οι φουκούες, να γίνει χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ρε Πλάτωνα τον Τζάκι. Μετά να κλειστούμε μέσα.
1: Εντάξει, λοιπόν, ωραία.
0: Ναι. Και άκου τι προτείνω. Προτείνω να έρθει η Μαρία στο Σταύρο και ο Σταύρος στη Μαρία.
1: Τι ωραία. Μάλιστα.
0: Ναι, θα πάμε καλά.
1: Θα πάμε καλά. Και θα. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω. Α, ότι εγώ Σαββατοκύριακο σκέφτομαι να κινηθώ Βουνίσια.
0: Α, πού θα πας?
1: Αφήνω αυτό εδώ.
0: Ρε, πες μας, ρε.
1: Ακόμα κάνω πλάνο.
0: Εντάξει, κάνω το πλάνο σου γιατί έχουμε φίλους παντού.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις να πάει να κανονίσω να σε υποδεχτούν.
1: Όμοδος.
0: Τώρα το σκέφτηκες.
1: Φίλοι στο Όμοδος.
0: Επειδή πήγες live link Όμοδος.
1: Ναι, φίλοι στο Όμοδος, πέρασα πολύ καλά. Φίλοι στο Όμοδος, έρχομαι για μια μοναδική εμφάνιση στην περιοχή σας. Ποιος θα με φιλοξενήσει? Viber 99-31-0031.
0: Γελάω γιατί δεν το αποκάλυπτες, Μόλις το έριξα, παιδιά, τυράκι, ότι έχουμε πολλές φίλες να σε κεράσουν. Είπεν το.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Κίτρινη.
1: Για τον καιρό.
0: Προειδοποίηση.
1: Να είστε καλά.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
2: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα μαζί μας. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα μπροστά μας. Όπως θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μας μήλο, το αγαπημένο αυτό φρούτο, χειμωνιάτικο φρούτο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αλλά αν συνδυαστεί με κάτι, γίνεται ακόμα πιο καλό. Μας δίνει περισσότερη ενέργεια. Και επίσης, γιατί θυμώνουμε περισσότερο με τους ανθρώπους που αγαπάμε, θα τα λύσουμε όλα εδώ, στο Mix FM Breakfast Show, σε πάρα πολύ λίγο.

0: Θυμήθηκα κάτι φίλου σφίδια που είχα.
1: Ναι.
0: Ένα ζευγάρι.
1: Γιατί μιλάς φίδια,
0: οχιές.
1: Τι σου κάνω.
0: Τους θυμήθηκα γιατί χθες είχαν ερπέτειο. Με μπορεί να αντέχω, έχω πάρα πολύ χιούμορου που άγια μου. Σ' άρεσε, έτσι νιώθω.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Θέλω να συρθώ να φύγω σέρνοντας.

0: Το μυστήριο της παιδικής κάλτσας, βασικά το μυστήριο της κάλτσας, το ξέρουμε όλοι. Που εξαφανίζεται, που χάνεται. Τι γίνεται όμως, παιδιά, με τις παιδικές κάλτσες? Πώς εξαφανίζονται μαγικά? Πώς γίνεται να βάλω στο πλυντήριο ζευγάρι και να βγαίνει μία? Πού πας, κυρία παιδική κάλτσα? Όπως και να έχει, εμπαναχάνονται. Θα βρω τις καλύτερες στην Τιπάμ. Έχω παθεί τρέλα τώρα με τις παιδικές κάλτσες, να ταιριάζουν και με τα παπουτσάκια. Και αλλάζει και ο καιρός. Και στην Τιπάμ μπορούμε να ανακαλύψουμε παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά από 0 έως 12 ετών, γιατί η σχολική χρονιά ξεκίνησε και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, με Τιπάμ. Μπορούμε επίσης να βρούμε επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά πολλά ακόμη. Επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα Dipam στην Κύπρο και με τα παιδάκια σας, η κόρη μου τρελαίνεται, ή το e-shop www.dipam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η Dipam.
2: Best station around, Mix FM. I knew it. Hey, this is Taylor Swift and this is my song, I Knew It, I Knew You.
3: Only on Mix FM.

0: Είχαμε μια σειρά στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Εν την πρόλαβες, εσύ ένισουν Κύπρο πριν πολλά χρόνια, που ήταν το ένα μήλον την ημέρα.
1: Α.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το τραγούδι της έναρξης. Θα το τραγουδήσω. Γιατί? Γιατί αγαπώ πάρα πολλά τους φίλους μας.
1: Ένα μήλον την ημέρα κάνει τον γιατρό σου πέρα.
0: Ένα μήλον την ημέρα.
1: Να το.
0: Και μετά ήταν το τραγούδι. Ένα μήλον την ημέρα.
1: Και τους έκανε όλους πέρα τώρα.
0: Το γιατρό τον κάνει πέρα. Απολογούμε. Εγώ δεν είπα σας αγαπώ πολύ. Δεν θα το κάνω. Με
1: πίεσε,
0: με ανάγκασε.
1: Το έκανες γιατί θα μιλήσουμε για το μήλο, το οποίο είναι ωραίο χειμερινό φρούτο, μας αρέσει. Και όταν θέλουμε μέσα στη μέρα έτσι λίγη ενέργεια, λίγο αυτό, προτιμούμε να φάμε ένα σνακ, ένα ωραίο φρουτάκι.
0: Mm-hmm.
1: Και τρώμε το μήλο.
0: Ναι.
1: Και μας δίνει ναι, μεν έτσι λίγο ενέργεια, αλλά μετά πέφτει κατευθείαν. Γιατί ρε, για να μας πέφτει αμέσως.
0: Γιατί
1: όταν τρώμε το μήλο μόνο του, διασπά τα φυσικά τα ζάχαρα που έχει σχετικά γρήγορα. Άρα έχουμε απότομη άνοδο της γλυκόζης στο αίμα.
0: Και μετά. Ναι.
1: Γρήγορη πτώση.
0: Ναι.
1: Η λύση έρχονται να δώσουν ποιοι.
0: Ποιοι.
1: Θα σου δώσω ένα tip. Ένα hint.
0: Ναι.
1: Το χέρι μου σου δείχνω.
0: Μου δείχνει το χέρι του παιδιά, τον καρπό του. Η ξηρή καρπή.
1: Μπράβο, η ξηρή καρπή.
0: Και αφού παίξαμε ταμπού, όχι πώς το λένε,
1: παντομήμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι ραδιοφωνικό. Η καρπή όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια, όταν συνδυάζονται λέει με το μήλο, αλλάζουμε τον τρόπο που επεξεργάζεται το γεύμα, το στομάχι μας. Επιβραδύνουμε την πέψη. Άρα έρχεται σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας και νιώθουμε ότι έχουμε ενέργεια για παραπάνω χρόνο.
0: Και πόσο ωραία ταιριάζει τώρα το μήλο με τους ξηρούς καρπούς και μια μηλόπιτα.
1: Αυτό θα προτείνουμε.
0: Και να ρίξουμε μέσα και τα καρύδια μας και τα αμυγδαλάκια μας.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνούν τώρα. Έτσι, ειδική. Ώστε ότι εμείς προτείνουμε μιλόπιτα για να έχετε περισσότερο ενέργεια, αλλά συμφωνούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ποια μιλόπιτα σου αρέσει πιο πολύ, πες μου.
0: Τη γυναίκα σου.
1: Τη γυναίκα σου.
0: Κοίτα, εμένα μου αρέσει, ξέρεις πια.
1: Ναι.
0: Εκείνη που είναι, δεν είναι σαν πίτα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν. Πώς να το πω.
1: Πες το,
0: κάπως
1: το σκέφτεσαι.
0: Λέγεται από. Κάπως λέγεται.
1: Crumble.
0: Πες
1: το. Αυτό που είναι από πάνω, που είναι από κάτω, η βάση και από πάνω μπαίνουν έτσι καραμελωμένα αυτά.
0: Ναι.
1: Όπω και εμένα μου αρέσει αυτή.
0: Δεν την βρίσκω τώρα. Εντάξει, να την εύρω για να σας πω.
1: Ναι, αυτή θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μιλόπιτε για να ανέβει η ενέργεια.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Κοίτα, ότι ισχύει, αυτό ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Θυμώνουμε πιο πολλά με τους ανθρώπους που αγαπάμε,
1: ναι.
0: Αλλά είναι επειδή νιώθουμε άνετα, ρε Πλάτων, έχουμε την οικειότητα να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα.
1: Είσαι πολύ κοντά.
0: Είμαι.
1: Είσαι πολύ κοντά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι κυρίως το ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι κοντά μας είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη πιο πολύ να μας απογοητεύσουν. Ενώ ένας άγνωστος δεν έχει δύναμη να μας απογοητεύσει. Θέλουμε κατανόηση. Θέλουμε να μας ακούσουν, να μας νοιάζονται. Είναι αυτό που λέμε, με νοιάζει η γνώμη σου. Ενώ ένας άλλος θα μου πει, που πας ρε, δεν θα με στεναχωρήσει γιατί θα πω σιγά, θα σε ξαναδώ μήπως.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ που θέλω, είσαι κοντά στη ζωή μου, νοιάζεσαι για μένα, θέλω την γνώμη σου, θέλω να με καταλάβεις, την κατανόησή σου, αν με απογοητεύσεις ή με θυμώσεις, θα μου μείνει πιο πολύ μέσα μου.
0: Σωστά. Συμφωνώ για πρώτη φορά, Πλάτωνα.
1: Δηλαδή
0: πες κάτι...
1: Δεν έχει νόημα τώρα, δεν είναι ώρα που συμφωνούμε.
0: Ναι, μπορείς να αλλάξεις λίγο την άποψή σου.
1: Λοιπόν,
0: ας πούμε που με κέρδισες με εκείνα τα.
1: Ναι.
0: Εσύ που με νοιάζεσαι, που θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Ξέρω.
0: Σε κοιτούσα, ήμασταν όπως τα νιοχάρτωτα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Οι άνθρωποι που είναι κοντά μας δεν πρέπει να μας θυμώνουν, ούτε να μας απογοητεύουν.
0: Όχι,
1: είναι άνθρωποι που κατανοούν. Όχι, σε παρακαλώ.
0: Αλλά οι άνθρωποι με του οποίου νιώθουμε είναι οικειότητα. Άρα πιο εύκολο να δείξω μια πτυχή μου, η οποία μπορεί να μην είναι καλύτερη. Με χρειάζεται να κάνω πόλη για να σου παρουσιαστώ.
1: Και εγώ δηλαδή που είμαι δίπλα σου και βιώνω όλο αυτό που βιώνω καθημερινά,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σε κατανοώ
0: πιστός
1: και να σε καταλαβαίνω.
0: Πρέπει,
1: όχι, εντάξει.
0: Και να είσαι και ειλικρινής χωρίς να με πληγώνεις, χωρίς να γίνεσαι σκληρός.
1: Δεν είναι καλύτερα έτσι.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Πιο ωραία έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν
1: ναι.
0: ωραία να το μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, high five.

0: Καθόλου δεν θέλουμε, παιδιά. Αυτή η μέρα σήμερα τα είχε όλα. Αυτό ναι. Το πρωινό τα είχε όλα. Η Κάλλη Ελευθερίου είναι ήδη εδώ και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με το Mix at Work.
1: Work, work, work, work.
0: Mix at Work.
1: Αυτό. Εμείς φεύγουμε όμως. Φεύγουμε σιγά-σιγά. Παίρνουμε τα μπογαλάκια μας ναι. Και.
0: Και θα πάρουμε μαζί μας
1: ναι.
0: Και τη Σίτα. Όχι, έσα την αφήνουμε. Που πλέον, παιδιά μας κακομαθαίνει. Αν κάνει που μας τα σιούλα, ζαμέ. Τώρα έχουμε και 6 μήνες World Class όφελος κερασμένο από τη Σίτα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα τη Σίτα ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία μέρα για αυτή την υπέροχη ενέργεια του Bean Bar. Recovery Soul απολαμβάνουμε με γεύση μάγκο και πορτοκάλι, γιατί όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul μέχρι και σήμερα θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο για τους ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
0: Πόσο ωραίο να μπορούμε να επικοινωνούμε τα όμορφα πράγματα που γίνονται.
1: Βέβαια, και άλλο ένα όμορφο πράγμα.
0: Δεν είναι ένα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δύο.
1: No.
0: Είναι τρία ολοκένουργια Jeep Avenger.
1: Αυτά τα τρία λοιπόν διεκδικείτε με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο και τη χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App. Φεύγουμε.
0: Μα φύγουμε, ρε Πλατωνά.
1: Φυλάκια.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Και δεν κάνουμε takeover σε την εκπομπή της Καλλίας.
1: Η αλήθεια είναι, η Ανάκη μου, ότι. εγώ θα μείνω, άμα θες μείνε. Θέλεις να μείνεις.
0: Εντάξει, να σας, θα ναι. σας δούμε και θα σας ακούσουμε μεθαύριο.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία, περάστε υπέροχα ό,τι για να κάνετε.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι θα δουλεύουν αύριο.
1: Ναι, και εγώ θα δουλεύω λίγο αύριο. Οπότε, ναι, αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας και φιλιά πολλά να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Hot Track of the Week, Boston.
2: This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Ball Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Mystic Ball Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
6: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: καλώς ήρθατε στο Mix at Work. 18 λεπτά μετά τις 10. Εντάξει, άργησα λίγο, όπως κάνετε έτσι. Ελπίζω να μην ακούει ο μάστρος μου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 με πάρα πολύ μουσική. Τι ωραία σήμερα που είναι Τετάρτη, αλλά το νιώθεις και λίγο Παρασκευή. Δεν είναι ωραία?
1: You want the hits? More hits than your playlist.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Cyprus is tuned in to Mix

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
2: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Ναι, ήταν ο μήνας ο οποίος δεν είχε τελειωμό. Ένιωθα ότι ήταν 4 μήνες σε ένα. Αλλά παρόλα αυτά είναι τελευταία μέρα σήμερα, οπότε θα το γιορτάσουμε. Πολύ μουσική, πολύ περισσότερη μουσική. Τα μηνύματά σου το 3131. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι και η Epic. Και έχει το Epic One, το οποίο είναι ένα πακέτο που τα έχει πραγματικά όλα. Και 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι σου, και Wi-Fi Booster, και 5G Unlimited κινητή, και συνδρομητική τηλεόραση, και δυνατότητα να πάρεις συσκευή με δόσεις, και όλα με 3999 το μήνα. Και αν κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και έξτρα δωράκι. Με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα τάμπλετ. Τι άλλο θέλεις?

αφού μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβρη, δόξα τω Θεώ. Είναι κάποια πράγματα που ανυπομονείς πάρα πολύ να έρθουν. Ας πούμε, εγώ ανυπομονώ να γίνει 10 του Οκτώβρη. Ναι, καλά πέρα από το αύριο που είναι αργία, αλλά ανυπομονώ και για 10 και 11 Οκτωβρίου. Γιατί θα πάμε στο παλιό το Γασιπί, στην πλατεία εκεί, για ένα διήμερο πάρτι στην καρδιά της πρωτεύουσας, μέσα στην Πολύ Φέστιβαλ. Και έχει πολλά κοκτέιλ, έχει ωραίο φαγητό, έχει χειροποίητα προϊόντα που είναι σαν μικρές μαρκέτες δεξιά-αριστερά. Και εννοείται η μουσική που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχει Zeros και Tens, ένα throwback. Ενώ την Κυριακή είναι όλα τα ελληνικά, ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε και αγαπάμε και δεν σταματάμε να χορεύουμε. Τα εισιτήρια θα τα βρείτε στο ticketbox.com.cy, είναι το μέσα στην Πόλη Φέστιβαλ. Βρείτε

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

sorry papi ή αλλιώς το κολεγιάλα σε πιο μοντέρνα μορφή. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11. Sorry papi. Και την επόμενη φορά που θα πάτε στα Coffee Berry, θέλω να διαλέξετε από τα καινούργια Max που έχουν, τους θέρμους, είναι μεγάλοι και κρατάνε τα ροφήματα σου και ζεστά, αλλά και κρύα. Κρατάνε την ιδανική θερμοκρασία για ώρες. Είναι φτιαγμένα με ανοξείδωτο ατσάλι και είναι τα must have, είναι οι must have θέρμοι. Είναι 4 αποχρώσεις, ανάλογα με τη διάθεση. Ξυπνάς τη Δευτέρα, ας πούμε, και θα θέλεις κάτι χρωματιστό. Και σιγά σιγά θα πηγαίνεις μέχρι και την Παρασκευή και θα διαλέγεις το λευκό, ας πούμε. Έχει και μοβ, έχει και γαλάζιο με κίτρινο. Ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας θα παίρνεις και τον ανάλογο θέρμο. Δεν σε ρωτάνε αν είσαι καλά, όσο δείχνεις το θέρμο. Αυτό είναι το Domino από Jessie J. Δυναμώστε την ένταση, έχουμε μέχρι τις 12. Πολύ μουσική ακόμα.

ίσως η πιο μεγάλη εκδήλωση συμπαράστασης και ίσως και η πιο συγκινητική είναι για τα άτομα με εμπειρία καρκίνου του μαστού και γυναικολογικού καρκίνου. Μας ενώνει για μια φορά ακόμα. Αυτό το Σάββατο, 3 του μηνός, στις 5 το απόγευμα θα περπατήσουμε μαζί στην πορεία με τις ροζ φιγούρες και θα στείλουμε το μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η εξειδίκευση τις προστατεύει, και θα δώσουμε το ραντεβού στις 3 Οκτώβρη, στις 5 το απόγευμα, στο Παλιό το Γασιπί. Είμαστε μαζί με την Γιούρο Παντώνα και υποστηρίζουμε, βοηθάμε με ό,τι μπορούμε να γίνει περισσότερο, να αναγνωριστεί περισσότερο αυτό, να μάθει περισσότερος κόσμος ότι το πιο σημαντικό είναι η διάγνωση. Όσο πιο πολύ το υπενθυμίζουμε, τόσο το καλύτερο. Οπότε θα σας δούμε όλες εκεί στις 5 την Κυριακή. Το επαναλαμβάνω, Σάββατο του μήνα. 3 του μήνα, να μιλήσω σήμερα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
3: Give me five.
2: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγοί Υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

μιλήσουμε λίγο, talk to you λέει το κομμάτι, and I want to talk to you. Λίγο για το τυρί, γιατί η Valio με 115 χρόνια εμπειρίας διαθέτει το πιο καινοτόμο γαλακτοκομείο στον κόσμο, εμβραβείο Νόμπελ, και κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο, αλλά και στη Φιλανδία, που είναι από εκεί κατάγεται, και τα τυριά αυτά παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται από φιλανδικές οικογενειακές φάρμες και είναι από τα πιο αγνά στον κόσμο. Και είναι Rock Your Body. Είναι κάθε μέρα εδώ μαζί μας. Τα Valio. Αυτός είναι ο Justin. Αν θα ήθελα να είναι και αυτός κάθε μέρα μαζί μου εδώ.

Μαρία Μπορφυρίου για να σας κάνει παρέα με το Lunchbox. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε ξανά την Πέμπτη εδώ το πρωί. Bye bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5. Give me 5. Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
2: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
1: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά φαντάζομαι να είστε όλοι, γιατί αύριο είναι αργία. Με αυτή τη σκέψη ξυπνήσαμε όλοι σήμερα, ότι είναι Τετάρτη και αύριο δεν θα χρειαστεί να πάμε στη δουλειά. Οι περισσότεροι από εμάς το ξέρω ότι κάποιοι δουλεύετε και σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται, με την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού, όπως και κάθε μέρα. Αλλά λίγο το χαρήκαμε παραπάνω που ξυπνήσαμε σήμερα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω και τίποτα κανονισμένο αύριο. Έχω γάμο το βράδυ, αλλά όλη μέρα δεν έχω κάτι. Και αν συνεχίσει ο καιρός να είναι σε αυτό το mood, ξέρετε τι θα κάνω. Θα βρω να γεμίσω τη μέρα μου, ξέρετε με τι, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Αλλά κάθε χρόνο στολίζω και πιο νωρίς το σπίτι με Χριστουγεννιάτικα. Είναι που θέλω να πάρω δέντρο τώρα και το σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Θέλω να αλλάξω δέντρο. Οπότε αυτό είναι το μόνο που με κρατά πίσω στο να στολίσω. Άρα, αν έχετε να μου προτείνετε και να μου προτείνετε κιόλας από πού να βάρω, στείλτε μου ένα μήνυμα εδώ στο 99 31 00 30, στο Viber. Μαζί μας έχουμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα και τα δικά σας μηνύματα και τη δική σας συντροφιά, και μπορείτε να δείτε και το στούντιο του Mix FM και τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπς στο Mix FM Radio, παντώντας το Watch Live.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα με το Αλληλούια για κάτι έτσι θα πούμε σήμερα νομίζω, γιατί έχουμε κίτρινη προειδοποίηση που θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Αυτό θέλω να κρατάμε. Το ξέρω ότι για πολλούς είναι δυσάρεστη βροχή. Πρέπει ιδανικά να είμαστε όλοι στο σπίτι, να μην έχουμε δουλειές να κάνουμε, να είμαστε στον καναπέ μας. Αλλά δεν πειράζει να βρέξει και λίγο, μας έλειψε η βροχή. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα ισχύει κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά αλλά και βόρεια τμήματα της Κύπρου. Σίγουρα θα επηρεαστεί και το υπόλοιπο του νησιού, αφού βλέπουμε ότι ο καιρός είναι συννεφιασμένος. Υπάρχει μια μουντίλα, τουλάχιστον εδώ στη Λευκοσία. Αν βρέχει σε άλλες περιοχές, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας ενημερώσετε. Στείλτε και μια φωτογραφία στο 99310031 στο Viber.

Υπάρχει ένας διχασμός στο διαδίκτυο για το πώς πρέπει να αφήνουμε το δωμάτιο του ξενοδοχείου όταν φεύγουμε από το δωμάτιο. Και εγώ ανήκω στην κατηγορία, παιδιά, που δεν μπορώ. Δηλαδή, το αφήνω όπως το βρήκα. Όλα τα σκουπίδια μέσα στον κάλαθο, μαζεύω όλες τις πετσέτες, τις ρόπες που έχω χρησιμοποιήσει, τα χαλάκια και τα βάζω όλα μέσα στην μπανιέρα, στον ντους ή οπουδήποτε είναι μαζεμένα μέσα στο μπάνιο. Μαζεύω όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα, ελέγχω 3, 4, 10 φορές πριν φύγω και κάποιες φορές στρώνω και το κρεβάτι. Αυτό μην με ρωτήσετε γιατί το κάνω, δεν ξέρω ούτε εγώ ίδια. Αλλά είναι και άλλοι που λένε, καλά, τι το κάνεις όλο αυτό, αφού θα μπει ο άλλος να καθαρίσει και θα τακτοποιήσει. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το κάνω λίγο τη ζωή πιο εύκολη ή απλά γίνομαι η μαμά μου για άλλη μια φορά. Οπότε πείτε μου εσείς, πώς αφήνετε το δωμάτιο όταν είναι να κάνετε check out, για να ξέρω και εγώ να μάθω να ηρεμήσω ότι δεν κάνω κάτι παρανοϊκό.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: The forest is calling again.
3: Let me see you more.
2: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Lively, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

Ξέχασα να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο. Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας και μπορείτε πλέον να μπείτε στον Mix FM και να δείτε τις ερωτήσεις που ανεβάζουμε. Γιατί ανεβάζουμε ερωτήσεις και μπορείτε να μας απαντήσετε και μέσω της ιστοσελίδας. Και θέλω να σας πω ότι έχουν να συμβούν διάφορα πράγματα με αυτό το, τη νέα μας αναβάθμιση. Οπότε καλό είναι να μπείτε, να δείτε λίγο τι γίνεται, γιατί έχουμε πολλά πράγματα τα οποία έρχονται. Και θέλω, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να δείτε πλέον έτσι σε πολύ ξεκάθαρο πεδίο ότι έχουμε και το Mix FM Christmas, το οποίο παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπορείτε να ακούτε χριστουγεννιάτικα όλη τη μέρα, κάθε μέρα, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικη μουσική είναι εκεί και σας περιμένει.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback.

0: Zeros and Tens.
1: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά.
0: Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
2: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

Κάποτε μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Συντονισμένη στο Lunchbox, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας και είμαι πανέτοιμη να φάω το μεσημεριανό μου. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που δεν ξέρω, εμένα με κάνει χαρούμενη να τρώω, οπότε δεν μπορώ να κάνω skip κανένα γεύμα και ευτυχώς έχω το φούτι το οποίο με βγάζει από τη δύσκολη θέση κάθε μέρα, όλη μέρα. Ό,τι τραβάει η ψυχή μου μπορώ να το βρω εκεί, ακόμα και να μην ξέρω τι θέλω να φάω. Μπαίνω στο φούτι και μου έρχεται η έμπνευση. Οπότε αν είστε εσείς σε καμία παρόμοια φάση, μπείτε στο φούτι, βρείτε τι τραβάει η όρεξή σας και enjoy. More mix, more places. Everywhere, anywhere. Follow Mix FM Cyprus on Instagram, TikTok, Facebook and YouTube.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Με self-aware θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσω και έτσι θα τα κάνουμε καιρό να το πούμε, γιατί αύριο είναι αργία. Το υπενθυμίζω για άλλη μια φορά. Αύριο θα ξεκουραστούμε, θα χαλαρώσουμε και θα επιστρέψουμε ξανά Παρασκευή. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν είναι Πέμπτη η αργία, γιατί μετά έρχεται Παρασκευή και μετά ξανά Σαββατοκύριακο. Το πιο ωραίο είναι. Κάνεις μια μικρή παύση μέσα στη βδομάδα εκεί που τη χρειάζεσαι ακριβώς και μετά επιστρέφεις για να ξαναξεκουραστείς. Πάρα πολύ ωραία. Πριν κλείσω όμως, να σας υπενθυμίσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα περπατάμε μαζί στην πορεία με τις ροζ φιγούρες, με γνώση που στηρίζει και φροντίδα που αγκαλιάζει κάθε γυναίκα, κάθε άντρα και κάθε οικογένεια. Στρατηγικό συνεργάτης πορείας Αλφα Πανκ Κύπρου, σημείο συνάντησης Παλαιό Γασιπή, να είστε όλοι εκεί. Και εμείς τα λέμε ξανά την Παρασκευή. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Ball Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Mystic Ball Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον XFM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by XFM.
1: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

και μόνο που βρέχει, εμένα η διάθεση μου είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω η δικιά σας. Βέβαια, θα μου πείτε, εξαρτάται πού σας συναντά η βροχή, ποιες οι συγκυρίες και όλα τα σχετικά. Αν είσαι όμως άνθρωπος που σου αρέσει έτσι λιγάκι να βρέχει, να αλλάζει ο καιρός, θα είσαι χαρούμενος σήμερα. Χαίρομαι μαζί σου. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα του μήνα, είναι εδώ. Το Hit Parade ξεκίνησε. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ στον Mix FM μαζί σας μέχρι και τις 4. Με πολλά ενδιαφέροντα, σας θέλω στην παρέα μου. Μείνετε εδώ να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Thank you.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε κατευθείαν, γιατί άμα αλλάξει λίγο καιρός, είναι αυτό που σκέφτεσαι, βρέχει τώρα, καλά μπορεί να βρέχει για ένα 2-3 ώρες, αλλά δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα που βρέχει και εσύ δεν θέλεις να πας πουθενά, κάνεις online τις αγορές σου. Βεβαίως θα μου πείτε, δεν χρειάζεται να βρέχει, γενικότερα μας αρέσουν οι online αγορές και επειδή αγαπάμε το online shopping, ξέρουμε ότι το Scrooge Plus μας αγαπάει και αυτό πίσω, αφού μας ξεκλείδωσε τα δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας. Είτε επιλέγουμε να τα παραλάβουμε από ένα Scrooge Point, είτε θέλουμε να τα πάρουμε στο χώρο μας, γίνεται. Μπείτε στο Scrooge App, μπείτε στο scrooge.gy και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εσείς μην ξεχνάτε, εδώ είναι η μουσική που θέλετε. Πάμε να την ακούσουμε παρέα.

λοιπόν και αγοράζεις ένα κουτί πατατάκια ή ζαχαρωτά ή οτιδήποτε τέλος πάντων τραβάει όρεξή σου και τα βλέπεις εκεί πόσο δελεαστικά είναι και εντυπωσιάζεσαι και ανοίγεις το κουτί και δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι αυτό που περιμένεις. Έχει τύχει σε όλους μας, ξέρατε ότι στην Ιαπωνία απαγορεύεται το σχήμα που δείχνει και το πώς είναι ακριβώς έξω από το σακούλι το οτιδήποτε. Πρέπει να είναι και μέσα, απαγορεύεται τέλος πάντων να είναι πιο μικρό σε μέγεθος, να μην είναι αυτό που δείχνει. Ωραίο δεν θα ήταν. Είναι αυτό που λέμε ότι τι έχω παραγγείλει και τι έχει έρθει τέλος πάντων. Εσείς μην ανησυχείτε όμως για τη μουσική που θέλετε να παραγγείλετε και θέλετε να ακούτε, γιατί είναι η καλύτερη. Ακούτε Hit Parade μέχρι και τις 4, η Φανή Παπαμιχαήλ. Σας κάνω παρέα, κάντε μου κι εσείς, μπείτε και στο Mix FM να μας ακούτε διαδικτυακά, να μας βλέπετε και να μας στέλνετε και μηνύματα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: The Forest is calling again.
3: Let me see you more.
2: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
1: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5!
5: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
6: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο τις αποστάσεις που κάνετε με τα πόδια. Ό,τι απόσταση και αν κάνετε με τα πόδια, αυτή του Καρλ δεν νομίζω να την έκανε κάποιος. Αποκλείεται βασικά, γιατί ξεκίνησε, παρακαλώ, πριν από 28 χρόνια από το Χάλι της Βρετανίας. Ένα ταξίδι που έμοιαζε αδύνατο να ολοκληρωθεί και για μένα αδύνατο φαίνεται ακόμη μέχρι τώρα που το έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάνει το γύρο του κόσμου με τα πόδια, έχει καλύψει συνολικά περίπου 48.300 χιλιόμετρα, μάλιστα. Έβαλε αυτούς τους αυστηρούς κανόνες, λέει, στον εαυτό του την 1η Οκτωβρίου 1998 και να, θα είχε επέτειο και αυτός τώρα, γι' αυτό και βγήκε όλο ξανά στην επιφάνεια αυτό. Και φαίνεται ότι θα συνεχίσει, λέει, την πορεία του. Δεν θα πάρει ξανά κανένα μέσο μεταφοράς και δεν θα επιστρέψει στην πατρίδα μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή. Δεν θέλει, λέει, να γεράσει και κάποια μέρα να κοιτάει πίσω μετανιωμένος και να σκέφτεται αν είχα. Ποιο είναι το δικό σας αν είχα? Δεν νομίζω να είναι τόσο τραβηγμένο όπως του κύριου Καρλ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by.

0: Η Mix FM.
1: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

έρχεται αυτή η μυρωδιά που σου ανοίγει την όρεξη. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά που άμα οι μυρίσεις δεν μπορείς να αντισταθείς. Υπάρχουν μυρωδιές οι οποίες πραγματικά, στις οποίες πραγματικά δεν μπορούμε να αντισταθούμε, είτε είμαστε πεινασμένοι είτε δεν είμαστε. Και εδώ έχουμε την ιδανική παρέα που τα λέει όλα. Φυσικά τη συνταγή των KFC που δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Γιατί έχει μέσα, παρακαλώ, 11 βότανα και μπαχαρικά, και έτσι δημιουργείται αυτή η ισορροπημένη, πλούσια και αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature. Αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει, και επίσης έχει και το 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο κοτόπουλο, μαγειρεύεται και ολόφρεσκο καθημερινά. Τι άλλο θέλουμε? Θα μου πείτε, θέλουμε μουσική. Με αυτή συνεχίζουμε.

λοιπόν, και δεν ξέρω, αλλά μου τυχαίνει πολύ συχνά τελευταία, μόλις φάω να πεινώ. Δηλαδή δεν πίνακα προηγουμένως, έφαγα επειδή ήρθε αυτή η στιγμή που θα τρώγαμε τέλος πάντων, κάπου ήμασταν και όλα τα σχετικά. Τρώω και μόλις φάω πεινώ. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει. Διαβάζω πάντως ένα άρθρο που εμφανίστηκε πολύ τυχαία μπροστά μου, γιατί δεν το έχω ψάξει. Και λέει: πεινάτε λίγο μετά το φαγητό, ίσως λείπει κάτι από το πιάτο σας, και μιλάει για το ισορροπημένο πιάτο που να έχει την πρωτεΐνη του, τις φυτικές ίνες, έτσι και λίγα καλά λιπαρά όπως πρέπει να έχει ένα σωστό πιάτο. Αλλά λέει και κάτι που μερικές φορές το ξεχνάμε. Πρέπει να μασουλάμε την τροφή μας αργά και σταθερά και να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Γιατί η ελλιπής μάσηση, όταν βιάζεσαι, όταν τέλος πάντων κάνεις κάτι άλλο, βλέπεις το κινητό σου, βλέπεις τηλεόραση, προκαλεί διάφορα φουσκώματα, δυσπεψίες και μπορεί κιόλας να νομίζεις ότι δεν έφαγες. Εσείς πώς τρώτε, συγκεντρώνεστε στο φαγητό σας? Για πείτε.

Taylor Swift λοιπόν εδώ στον Mix FM, στο Hit Parade που είμαστε συντονισμένοι και μας αρέσει που αλλάζει λίγο ο καιρός. Εμένα δηλαδή δεν ξέρω, έβαλα και ερώτηση στο site, μπαίνετε αν θέλετε και μας ακούτε και μας βλέπετε και μας γράφετε. Ενώ μήνυμα στο mixfmradio.com. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις που βάζουμε καθημερινά από το στούτιο σε όλες τις εκπομπές και μας λέτε τι θέλετε. Στέλνετε επίσης και στο Viber στο 99 31 00 31 και έτσι τα λέμε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
2: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχώρου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

American Girls και πάμε τώρα σε Girls και Boys εδώ στην Κύπρο και πείτε μου, άμα διαβάζετε, θα μου πείτε πού έχουμε ώρα τώρα να διαβάσουμε εκτός από τα μαθήματα και το σχολείο και το πανεπιστήμιο και όλα αυτά και τα πρέπει. Ενώ άμα διαβάζετε έτσι για ψυχαγωγία, επειδή σας αρέσει. Να ξέρετε ότι ένα βιβλίο μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε, γιατί ήρθε στο προσκήνιο μια επιστημονική μελέτη που λέει ότι ακόμα και 5 λεπτά μπορεί να ενισχύσουν τη ψυχική υγεία μας, να έχουμε λιγότερο στρες, να βελτιώσουμε τη μνήμη μας και τις γνωστικές μας λειτουργίες. Πρέπει όμως να βρίσκουμε, να διαβάζουμε κάτι που μας αρέσει και δεν έχει σημασία τι είναι αυτό το κάτι ή με ποιο τρόπο διαβάζεις, αρκεί να το απολαμβάνεις. Για πείτε, διαβάζετε? Πείτε μου και χορέψτε ταυτόχρονα.

Tonight και γενικά όποτε αποφασίζετε να κάνετε κάτι, ελπίζω να περνάτε όμορφα, να έχετε πάντα παρέα την καλύτερη μουσική, γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, κάπου εδώ το σημερινό Hit Parade ολοκληρώνεται. Θα τα πούμε μεθαύριο, αφού αύριο είναι αργία. Ελπίζω να κάνετε κάτι όμορφο, να είστε συντονισμένοι, γιατί έχει και live link αύριο και γενικότερα σας κρατάμε πάντα συντροφιά. Έρχεται η Έλληνα Ολυμπίου με τον Άρη Κυπριανού στις 5 και στις 7 η Ευελίνα Σκίτσκο. Μένετε εδώ από εμένα, τη Φανή Παπαμιχαήλ. Πολλά, πολλά φιλιά και καλό υπόλοιπο. Γεια σε όλους. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: μέσα στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
4: Give me 5.
5: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0 31. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: stay if you wanna dance, μας λέει ο Miles Smith. Και if you wanna dance, παιδιά, stay μαζί μας μέχρι και τις 7. Είναι το Drive Time Show. Έχω απέναντί μου την Έλενα Ολυμπίου.
1: Και εγώ τον Άρη Κυπριανού και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7. Μου φαίνεται περίεργο που δεν ξεκίνησε λέγοντας είναι Τετάρτη ή τελευταία το Τετάρτη του μήνα.
0: Είχα σκοπό να πω ότι αποχαιρετούμε βροχερά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ιδέες.
0: Τα μυναλάγια, αγάπη μου, τα μυναλάγια. 28 με 30 είπαν.
1: Ναι, αλλά 28 και 29 έβρεξε.
0: Στις άλλες πόλεις, αν δεν κάνω λάθος, έβρεξε. Πείτε μας, παιδιά, στο Viber 99-31-0031, αν έβρεξε.
1: Πάντως,
0: νομίζω ότι έβρεξε.
1: Σήμερα ήμουνα στη Λευκοσία με αυτές τις παντόφιλες της flip-flop.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είδα ότι θα βρέξει, δεν περίμενα ότι θα βρέξει. Σε μια φάση έβρεχε τόσο πολύ που απλά έγινα λούτσα. Και τι γίνεται? Περνάει ένα αυτοκίνητο.
0: Α, Παναγία μου, έβρεξες από πάνω κάτω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω δεν ότι... το υπολογίζεις.
1: Όχι, όχι.
0: Φορές.
1: Νομίζω ότι επάλαρεν κιόλας. Δηλαδή, μόλις με είδε, πρέπει. Όχι, πλάκα. Μήπως
0: ήταν ακροατής άλλου σταθμού και το έκανε επίτηδες.
1: Μα εμείς τους αγαπάμε όλους τους ακροατές.
0: Εμείς.
1: Αυτή δεν ξέρω τι έγινε και παρά να νευριάσω, απλά είπα. Εντάξει.
0: Εδροσίστηκες.
1: Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αποχαιρετούμε αυτό το Σεπτέμβρη που πήγε πόσους μήνες? 6-7 μήνες.
1: Νομίζω, ναι, έσπασε ρεκόρ.
0: Ήταν ένας μεγάλος Σεπτέμβριος. Μηνυματάκια Viber, σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7.

0: more places.
1: Everywhere.
2: Follow Mix FM Cyprus on Instagram, TikTok, Facebook and YouTube.
3: I hate that I made you love me, μας είπε η Ariana Grande. Και εντάξει, να σου πω κάτι. I hate that you made me love you. Όλους αυτούς τους μήνες, Έλενα.
4: Ναι. Νομίζω θα μου λέγες I hate που δεν μου λες το question impossible.
3: Όχι, περιμένω να μου το πεις. Ένας από τους λόγους που I hate that I love you είναι γιατί με ζορίζεις κάθε μέρα με το question impossible.
4: Είσαι έτοιμος για το σημερινό?
3: Μα είμαι, ξέρω εγώ, πέμουν να δούμε.
4: Ωραία. 18% των γυναικών,
3: ναι,
4: θυμώνουν όταν ο σύντροφός τους κάνει αυτό το πράγμα στην κουζίνα.
3: Όταν πατάμε τα παπούτσια στην κουζίνα.
4: Όχι.
3: Όχι, ε.
4: Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό.
3: Και είμαι πολύ περήφανος για την απάντησή μου.
4: Ωραία ήταν η απάντησή σου, αλλά...
3: Γιατί όμως οι γυναίκες μόνο?
4: Τις γυναίκες ρώτησα.
3: Ναι, εννοώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εκνευρίσει και άντρα.
4: Ναι.
3: Εντάξει, okay.
4: Ναι, θα μπορούσε να εκνευρίσει.
3: Απλά η έρευνα έγινε σε γυναίκες.
4: Ναι, ανεξαρτήτως φίλου κάποιον, αλλά υπάρχει λόγος ενώ στην απάντηση γιατί μπορεί. Πώς να το πω τώρα για να βοηθήσω. Πες ότι. Ωραία, βγάλ τις γυναίκες.
3: Okay.
4: Ωραία. Θα πούμε ότι 18% των ανθρώπων,
3: ναι,
4: εκνευρίζονται όταν ο σύντροφός τους κάνει αυτό στην κουζίνα. Την ώρα που μαγειρεύουν.
3: Α, κοίταξε να δεις. Έχει έρθει. Δες την απάντηση του Κώστα και πες μου αν είναι σωστή.
4: Κοίτα, δεν είναι.
3: Δεν είναι.
4: Αλλά μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεται. Αν μπει στον αέρα τώρα την απάντηση του Κώστα,
3: ναι,
4: το πιο πιθανό.
3: Να το βρούσει.
4: Ναι, μην το δώσει.
3: Δεν θα το πω. Κώστα, έδωσες βοήθεια, αλλά έδωσες βοήθεια σε μένα. Όχι στους υπόλοιπους ακροατές. Viber 99-31-0031 τα μηνύματά σας, αλλά και στο mixfmradio.com, στο section μηνύματα, messages. Και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

0: Είναι βαθιά μου πεποίθηση αρχικά ότι αγαπώ το Αλληλούια της Ελένη Φρέιρα. Αλλά πέραν αυτού, είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι ο κόσμος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, Έλενα. Σε αυτούς που έχουν πλυντήριο πιάτων και σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά αυτοί που έχουν πλυντήριο πιάτων χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, Έλενα Ολυμπίου. Και αυτές οι δύο υποκατηγορίες είναι αυτοί οι οποίοι ξεπλένουν τα πιάτα και τα ποτήρια και τα μαχαιροπύρουνα πριν τα βάλουν μέσα στο πλυντήριο, και αυτοί που δεν τα ξεπλένουν.
1: Που χρησιμοποιούν, εννοείται, σωστά το πλυντήριο.
0: Πάλι είμαστε σε έφερες κατηγορίες. Δηλαδή δεν τα ξεπλένεις εσύ.
1: Κοίτα. Εάν ξεπλένεις τα πιάτα σου με νερό,
0: ναι,
1: με βάλεις στο πλυντήριο.
0: Γιατί?
1: Γιατί.
0: Καλύτερα δηλαδή να τα ξεπλύνεις με σαπούνι, δηλαδή.
1: Όχι, καλύτερα να τα, ή λίγο με το χαρτί, ή να μην τα ξεπλύνεις καθόλου. Ειδικά αν δεν έχω. Μα να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τώρα μου ήρθε και στο μυαλό μου η μαμά μου που στο τέλος, σαν να το καθαρίζει τα μια φορά και μετά βάλετε στο πλυντήριο.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό, αλλά όχι, τα ξεπλένω.
1: Όχι.
0: Πάντα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι τη άλλη κατηγορία. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία βρίσκονται οι αγαπημένοι μας ακροατές, αλλά το ψάξα κιόλα. Όχι, τώρα γιατί.
0: Άκου, τώρα που το ψάξα, είπα να τη πω μια πεποίθηση.
1: Θα το βρω. Γιατί τελικά είναι χειρότερο, λέει, να ξεπλένει τα πιάτα πριν τα βάλει στο πλυντήριο.
0: Τούν το πράγμα, από ποια έρευνα βρίσκει, υποστηρίζει γίνον που λαλείς εσύ, εγώ θεωρώ ότι κάνεις σε σύντονες
1: έρευνες. Γιατί λέω ότι μπορεί να καταστρέψει και το πλυντήριο πιάτο.
0: Γιατί να το καταστρέψει.
1: Θα τη βρω τη συγκεκριμένη και θα έρθω πίσω με επιχειρήματα.
0: Να μου πεις, moving to the sun, άλλο λέω να μας πει να βάλουμε και τα πιάτα to the sun για να στεγνώνουν. Τι, ωή.
1: Έλα να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι, βρε άνθρωπε μου. Δεν σπαταλάμε πολύ περισσότερο νερό αν τα ξεπλένουμε.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά γιατί νιώθω ότι δεν καθαρίζω να τα βάλω χωρίς να τα ξεπλύνω.
1: Αφού είναι πλυντήριο πιάτων. Η δουλειά του είναι να καθαρίζει τα πιάτα. Αν είναι να τα πλύνω ή να τα ξεπλύνω πριν τα βάλω, ας μην το χρησιμοποιήσω.
0: Θα χρησιμοποιούσα ένα παραλληλισμό τώρα, αλλά δεν θα τον χρησιμοποιήσω,
1: μην
0: γιατί δεν είναι για την ώρα. Αλλά ναι, πείτε μας, παιδιά, εσείς, Viber 99 31 0031, σε ποια κατηγορία βρίσκεστε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: self-aware από Temper City και έχετε κατακλείσει το Viber από τα μηνύματά σας σχετικά με τα πιάτα, με το πλυντήριο πιάτων. Έχουμε εδώ μια διαφωνία με την Έλενα για το εάν τα ξεπλένουμε πριν τα βάλουμε στο πλυντήριο ή όχι.
1: Ναι, και έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ που είστε με επιχειρήματα πάντα στη δικιά μου την πλευρά.
0: Η Κρίς δεν είναι μαζί σου, βέβαια.
1: Η Κρίς είπε να τα ξεπλένω πρώτα και έβαλε και τα μάτια της, έκλεισε τα χέρια της, έκλεισε τα ματάκια της, γιατί ξέρει ότι καίει. Τι.
0: Όχι. Ο λόγος που έκλεισε τα ματάκια της η Κρίς είναι γιατί παρουσιάζει το θέμα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε εμείς που τα ξεπλένουμε να νιώθουμε άσχημα.
1: Λοιπόν, η Ντορίτα λέει ότι δεν μπορώ να μην τα ξεπλύνω, αλλά αντί για 2 ώρες, το βάζω στη 1 ώρα μετά από οδηγία του τεχνικού. Έτσι γλιτώνεις, λέει, το ρεύμα.
0: Άρα ούτε η Ντορίτα μαζί σου. Η Ντορίτα τα ξεπλένει.
1: Μόνο ο Ανδρέας είναι μαζί σου. Ο Ανδρέας είπε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι τα σαπούνια των πλυντηρίων πιάτων δεν λειτουργούν σωστά αν τα ξεπλένεις. Χρειάζεται αυτή η βρωμιά για να λειτουργήσουν σωστά τα σαπούνια.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι μαρκετινίστικο κόλπο των σαπουνιών.
1: Παιδί μου, δεν βγήκαν τυχαία όλες αυτές οι διαφημίσεις. Τόσοι τεχνικοί πλυντηρίου συνιστούν αυτό.
0: Κατασκευαστές.
1: 7
0: κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν.
1: Αυτό.
0: Να μην τα ξεπλένετε. Η Έλληνα Ολυμπίου συνιστά να μην ξεπλένετε τα πιάτα.
1: Να μην τα ξεπλένετε, παιδιά. Και...
0: Δεν ξέρω, είναι έμπορο.
1: Έμπορο. Α πούμε, έχει πλυντηρίο πιάτων.
0: Βεβαίω.
1: Α.
0: Όχι, φαντάστηκε να καμπτάσω την ουλήνη κουβέντα χωρί να έχω.
1: Καλά, ικανού μα είχα.
0: Πραγματικά όμω.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Θα ακούσουμε Golden Summer.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Και σε πάρα πολύ λίγο θέλω να ακούσω.
0: Για το έξυπνο παπούτσι.
1: Έξυπνο παπούτσι, πραγματικά. Από τον τίτλο και μόνο περιμένω ανυπομονώ.
0: Μόνο αυτό σου λέω. Έξυπνο παπούτσι.

0: so good.
1: Και ούτε το Question Impossible δεν felt so good, γιατί έχουν έρθει πάρα πάρα πολλές απαντήσεις. Θες να τη θυμίσεις μία την ερώτησή
2: φυσικά,
1: μας.
2: Φυσικά, να πούμε ότι ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλο, ένα μικρό ποσοστό, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο μεγάλο, 18% των ανθρώπων εκνευρίζονται όταν ο ή σύντροφός τους κάνει αυτό το πράγμα στην κουζίνα. Πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Εμένα ακυρώσουμε... δεν μου την έχεις πει.
2: Δεν σου την έχω πει,
1: Όχι, οπότε θα ακυρώνεις μόνο εσύ.
2: Ωραία,
1: πες μου ποιος την έχει βρει για να ακυρώσω.
2: Μα τώρα πρέπει να τα δω όλα τα μηνύματα.
1: Μάλιστα,
2: λοιπόν,
1: okay.
2: Εδώ ένα μήνυμα από, από τον φίλο μας ή την φίλη μας Πίνη. Mm-hmm. Να εκνευρίζονται όταν δίνεις συμβουλές στο μαγείρεμα.
1: Δεν είναι αυτό,
2: όχι, ούτε να αφήνουμε τα άπλυτα σκεύη στον νεροχύτη που είπε η Γεωργία.
1: Mm-hmm.
2: Ούτε να μην καθαρίζουν όταν μαγειρεύουν που είπε ο Λάμπρος. Ο Κώστας λέει πάντως με ένα μου. Ενώ χάρος μου να ανεκατώνονται μέσα στα πόθια μου.
1: Ναι, ναι.
2: Η Μαρίτα, η φίλη μου η αγαπημένη, είπε να τρώνε από την κατσαρόλα.
1: Αρκετοί το είπαν αυτό. Γενικά το να τρώνε από την κατσαρόλα έπαιξε πολύ.
2: Όταν κόβεις τον μπάγκο χωρίς σανίδι, και εμένα θα με εκνεύριζε αυτό, λέει ο Κυριάκος. Άκου, να σου πω.
1: Πες μου.
2: Θα δώσω βοήθεια.
1: Δώσε, γιατί βλέπεις τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που μπορεί να εκνευρίσει μπορεί να συμβεί τη στιγμή που κάποιος μαγειρεύει.
1: Ναι.
2: Ή όταν έχει τελειώσει το μαγείρεμα. Και έχει να κάνει με το φαγητό. Άτε, μπορώ. Εδώ κάτω. Εδώ κάτω. Έχει να κάνει με τη διαδικασία του μαγειρέματος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ τώρα.
1: Okay.
2: Με ένα με σοκάρι που δεν το έχεις βρει κιόλας.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου κάτσε στο σημερινό Question Impossible.
2: Είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το ότι πάλι η βοήθειά σου είναι, έχει σκοπό να προσανατολίσει.
2: Ούτε καν. Μη σου πω ότι το έδωσα. Έχει να κάνει με το φαγητό εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις.
1: Εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις.
2: Τι κάνεις όταν βλέπεις το φαγητό, πέρα από το να το φας.
1: Το δοκιμάζεις, ναι.
2: Μην μιλήσεις άλλο.
1: Να, με φημώνει. Με φημώνει. Μηνυματάκια Viber 99-31-0031 καθώς και στο mixfmradio.com για, στο sections messages. Και δεν έχω ξεχάσει, εννοείται ότι θα σας πω για το έξυπνο παπούτσι σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς πάμε να ακούσουμε Hot Track of the Week, Boston από Στέλλα Λεφτή. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Ball Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
4: Ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην Πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
5: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.
2: Με τα McDonald's, παιδιά, και με την εφαρμογή μας Fall Into My Crush, το νέο παιχνίδι έχει φτάσει. Μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις, συνδυάζετε τρία ίδια εικονίδια, κερδίζετε και απολαμβάνετε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σας γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it. Αποκλειστικά μόνο στη McDonald's App.

0: Fever Dream και Alex Warren και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της τελευταίας εκπομπής για το Σεπτέμβριο, Τετάρτη, σήμερα 30 του μήνα, Έλενα.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά, όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μηνύματα συνεχίζονται να έρχονται στο Viber 99310031, αλλά μην ξεχνάτε, mixfmradio.com, μπαίνετε και εκεί θα δείτε την ερώτηση για το Question Impossible, στέλνετε την απάντησή σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.
0: Εγώ όμως, Έλενα, θέλω να σου πω, να σου το πω τώρα ή να σου το πω σε λίγο.
1: Τώρα θέλω να μου το πεις,
0: μα έχει μια... τώρα,
1: Μισή ώρα περιμένω, λοιπόν, όπως τα έξυπνο ποτήρι, θα έλεγα.
0: Έξυπνο παπούτσι, μωρέ. Έξυπνο παπούτσι που το ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Rogers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παπούτσι αυτό τι κάνει, Έλενα μου? Χρησιμοποιεί αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει το βάδισμα και μπορεί να καταλάβει αρχικά εάν κάποιος περπατάει αργά ή γρήγορα, εάν τρέχει, αν ανεβαίνει ή αν κατεβαίνει σκάλες. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν χρειάζεται φόρτισμα αυτό το παπούτσι.
1: Φορτίζεται,
0: παράγει ενέργεια από την πίεση και την τριβή. Βέβαια θα μου πεις, καλά, εντάξει, δεν μας κόφτει. Εδώ σε θέλω, Έλενα.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω.
0: Η τεχνολογία μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει μέσω αυτού του παπουτσιού γιατρούς να παρακολουθούν ανθρώπους που έχουν Πάρκινσον, που έχουν κινητικές διαταραχές, τραυματισμούς στον εγκέφαλο ή στον νοτιαίο μυελό και να εντοπίζουν αλλαγές στο βάδισμα που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πτώσης. Βέβαια και στις δοκιμές η τεχνητή νοημοσύνη, επικίνδυνο αυτό, αλλά είναι ίσως οι καλές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, έφτασε σε ακρίβεια 95,4%.
1: Εντάξει, εξαιρετικό. Εγώ πήγα να σε περιπέξω για το έξυπνο παπούτσι, αλλά διαβάζει το περπάτημα με πολύ ωραίο τρόπο.
0: Είδες, κοινωνικό μήνυμα επιτέλω.
1: Και εύχομαι κοινωνικό σύντομα έργο. Κοινωνικό μήνυμα στέλνεις,
0: ναι,
1: και έργο επιτελείς, αγόρι μου. Θέλω να ξέρω και την τιμή του. Δεν έχουμε ακόμη.
0: Δεν νομίζω ότι είναι για κυκλοφορία ακόμη. Νομίζω ότι είναι σε στάδιο δοκιμών, οπότε είναι μόνο για πειράματα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν θέλεις να μάθω την τιμή για να πάει πειραματόζω.
1: Θα μπορούσα να πάω. Ναι.
0: Γιατί σ' αρέσει και το περπάτημα.
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Δώστε μου.
0: Τώρα να ψάξω να βρω την αίτηση.
1: Τώρα ψάξω.
0: Με τον παπούτσι μπορεί να κάνει και runway, αν θες, όπως τη λέει την Gaga.
1: 41 size, γράψε εδώ στην αίτηση.
0: Μάλιστα, 41. No matter what. No matter what.

0: Η γιαγιά που παίζει Fortnite κάθε μέρα μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Μιλάμε, παιδιά, για την Kath Bowie από τη Σκωτία. Είναι ετών 78 και άρη μου, μια μέρα έπαιζε ο εγγονός της Fortnite. Mm-hmm. Το ανακάλυψε. Πρέπει να κάτσε δίπλα να του πει τι εντούν το πράγμα που παίζεις, κάτσε να δω κι εγώ. Και έκτοτε είναι η γυραιότερη γυναίκα streamer του Fortnite με. Άκου τώρα το όνομά της. Grumpy Gran 1948.
1: Αγαπώ την.
0: Βεβαίως. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 24.000 followers, γιατί το πήρε πολύ προσωπικά, και έχει ξεκινήσει να κάνει βιντεάκια στα οποία φοράει τα ωραία της ακουστικά, παίζει Fortnite και μιλά.
1: Μπράβο της. Αυτό. Πώς την είπες, το μικρό της?
0: Μισό λεπτό. Είναι η Kath Bowie.
1: Kath Bowie μου, είμαι φαν. Mm-hmm. Και θέλω να έρθεις να παίξουμε PlayStation μαζί.
0: Παίζεις PlayStation?
1: Έπαιζα, έχει πολλά χρόνια. Μάπαν.
0: Α, όχι Fortnite και
1: Fortnite,
0: τέτοια.
1: Fortnite, όχι.
0: Okay, μήπως να μπεις λίγο στο κανάλι της.
1: Να τη δεις.
0: Ναι. Θα την ψάξεις με Kath Bowie, oldest female Fortnite streamer, για να πάρεις λίγα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Και ίσως,
1: νομίζω πως πρέπει να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, ναι, παιδιά, okay. Εξαιρετικό. Είμαι εξαιρετικό. Είναι το παράδειγμα, η επιβεβαίωση του. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.
1: Ακριβώς.

0: θυμάσαι χθες που μου λες για το τραμ.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Του λέω μετά το διαγράφω. Ναι, ρε, θυμάμαι.
0: Όχι το τραμ το τελευταίο. Το τραμ που έχει σκοπό, ρε παιδί μου, να γίνει.
1: Θέλουμε, ελπίζουμε, ευελπιστούμε.
0: Έχουμε και το κόστος. Είναι 500 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, και έγινε μελέτη και αξίζει τον κόπο. Αυτό μας λέει ο δήμαρχος της Λευκωσίας, ο κύριος Χαραλαμπος Προύντζος. Και σκέφτομαι εγώ, έβαλα κάτω τα μαθηματικά.
1: Okay.
0: Εντάξει, 500 εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια είναι με τα 6 ψηφία, ναι.
1: Ναι, Έλενα.
0: Θα κάνω κάποια μαθηματικά.
1: Κάμε τα. Διότι... τα κάνω χωρίς calculator.
0: Ωραία. 500 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Αν είμαστε 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, 500. Εντάξει, ήταν πολύ απλά μαθηματικά.
0: Περίμενε. Ναι. Και ο καθένας μας βρει 3-4-5 ξαδέρφια στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Και τους ζητήσει και αυτούς. Άρα ένα 5x5, 25.
1: Ναι.
0: Πόσα θα χρειαστούμε.
1: 100 ευρώ ο καθένας.
0: 100 ευρώ. Ναι. Είδες, αμέσως έχουμε μαζέψει τα χρήματα για να κάνουμε τραμ στην Κύπρο.
1: Να βάλουμε 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει. Αν, περίμενε, το τραμ όμως θα εξυπηρετεί μόνο μία πόλη.
0: Ναι,
1: που
0: αλλά...
1: σημαίνει ότι είναι άδικο για τις άλλες πόλεις. Άρα πρέπει να το μειώσεις τον πληθυσμό της πόλης.
0: Α, όχι, δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Ναι, αλλά σκέφτομαι πρακτικά.
0: Ναι, αλλά αν κάνουμε το τραμ στη Λευκωσία και μετά αυτό δούμε ότι πετύχει. Το κόλπο με τα ξαδέρφια.
1: Ναι, να θέλουμε να ακούμε 500 εκατομμύρια, οπότε να προδώσουμε πάλι όλοι οι Κύπροι από τόσα για να γίνει και στη
0: Λευκωσία. Παιδί μου, θα πάμε στους τεχνικούς. Όχι, περίμενε, έχω σχέδιο.
1: Περίμενε,
0: γιατί θα πάμε και θα πούμε. Όπως πάμε να κλείσουμε έναν deal.
1: Ναι.
0: Και ρε παιδί μου λες ότι να αγοράσω 3 αυτοκίνητα. Okay. Να μου κάνεις καλύτερη τιμή.
1: Ναι.
0: Να βάλω τραμ σούλες της.
1: Κοίταξε να δεις. Ο τρόπος που σκέφτεσαι δεν θυμίζει τραμ. Θυμίζει κάτι άλλο που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή τη λέξη.
0: Τι?
1: Κάποιον άλλο που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή τη λέξη. Θες να φας από το λαό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλεις να μας φάεις τα λεφτά μας.
0: Είσαι απαράδεκτος. Εγώ
1: καταλάβα.
0: Εργάζομαι με το λαό για τον λαό.
1: Όχι.
0: Και στηρίζω και anyway την πρωτοβουλία αυτή για τη σκέψη.
1: Δεν
0: να
1: πιστεύετε
0: κι
1: εσείς ότι θέλει να μας γελάσει η Έλενα Ολυμπίου.
0: Απάνα, η άμμο, θέλει να μας γελάσει.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5!
5: Give me 5!
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
6: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Leaving work never sounded this good.
1: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Θέλουμε εννοείται καθημερινά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς οι οποίοι, ξέρεις, κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους.
1: Βεβαίως.
0: Θα στείλω λίγο πιο έτσι, συγκεκριμένους χαιρετισμούς στους γονείς δίχρονων και τρίχρονων.
1: Που είναι τα terrible twos.
0: And terrible threes, και είναι η στιγμή που, ρε παιδί μου, όχι απλά περπατούν, τρέχουν, σκαρφαλώνουν, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Και βγήκε μια έρευνα και ήθελα να σε ρωτήσω, αναρωτήθηκες ποτέ πόσα βήματα μπορεί να κάνει ένα τρίχρονο παιδί μέσα στη μέρα?
1: Πάρα πολλά.
0: Πες μου λίγο ένα αριθμό.
1: Θα πω 2000.
0: Κοίτα, έγινε μια έρευνα με 3.500 παιδιά,
1: okay,
0: και τα βήματα κυμαίνονται από 1500 μέχρι 29.320.
1: 29.000!
0: Βεβαίως, ένας μέσος όρος.
1: Πού το ξαπολύσαν, Τζιν, το κοπελούι?
0: Ένας μέσος όρος είναι 18.542 βήματα.
1: Όχι, Έλενα. Ημερησίως. Όχι.
0: Βεβαίως. Αυτό, παιδιά, ήθελα να πω. Και νομίζω ότι τώρα, μετά από αυτό, θα είμαστε ακόμη πιο κατανοητικοί.
1: Ναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όντως.

0: Ευχάριστα ή ευχάριστα, αυτό ήταν το σημερινό βήχη. Μιλώ, πάμε να αποσαιρετήσω τους ακροατές και βήχη με στα αυτιά μου.
1: Ξέρεις τι, πνίγηκα με. Γιατί το γλυκό.
0: Το γλυκό.
1: Και σκέφτομαι τώρα μήπως ήταν σημάδι του ότι δεν έπρεπε να το φάω.
0: Όχι, μπορεί να ήταν σημαδό ότι πρέπει να πιεις λίγο νερό από πάνω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το σημερινό Drive Time Show. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, θα δώσουμε τη σωστή απάντηση του Question Impossible
1: της ημέρας. Την περιμένετε πώς και πώς, παιδιά. Είπαμε 18% των ανθρώπων εκνευρίζονται όταν ο άνθρωπος τους κάνει αυτό το πράγμα στην κουζίνα. Η σωστή απάντηση είναι όταν βάζουν spices, διάφορα καρικεύματα, ακόμα και άλλα υλικά μες στο πιάτο.
0: Η αλάτι. Ναι. Αυτό είναι, παιδιά. Ίσως πληγεί το εγωισμός. Όσοι το βρήκατε, μπαίνετε στην κλήρωση, στην ακρόαση, θα έλεγα. Στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show. Και στον Αλεξάνδρο Ταραμουντάκη και στην Ευελίνα Γεωργιάδου για το Night Talks. Και τα λέμε ξανά, όχι αύριο για την αργία, Παρασκευή. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού,
0: φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Πόσο τέλειο να ξέρεις ότι αύριο έχεις μια ολόκληρη μέρα να ξεκουραστείς και μετά από αυτό να ακολουθεί και Παρασκευή. 1η Οκτωβρίου αύριο λοιπόν, μια πολύ σημαντική μέρα για το νησί μας, καθώς γιορτάζουμε και την ανεξαρτησία της Κύπρου μας. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο, θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 9 και εννοείται μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Επικοινωνείτε μαζί μου στο 99310031 στο Viber. Ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό Evening Show.

Μία μικρή υπενθύμηση αύριο, όσοι κινείστε μέσα στη Λευκωσία, αφού θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου. Η παρέλαση θα γίνει στο Στρόβολο, στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ. Οπότε από νωρίς το πρωί θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στην περιοχή που αναμένεται να επηρεάσουν την κίνηση μέχρι περίπου το μεσημέρι. Εννοείται όσοι μπορούν να παρευρεθούν στην παρέλαση είναι κάτι πραγματικά όμορφο, ειδικά για τα παιδιά. Εμένα η κόρη μου για παράδειγμα της αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει κάθε χρόνο. Από την άλλη, αν έχετε σκοπό να περάσετε από εκείνους τους δρόμους, καλό είναι να το έχετε υπόψη σας.

Πόσες φορές σου συμβαίνει να θες να αγοράσεις κάτι και τελικά να καταλήγεις να χαζεύεις online για μία ώρα? Αν μπεις στο genius.com.cy θα με καταλάβεις. Έχει πραγματικά τα πάντα, από μόδα, τεχνολογία μέχρι καλλιντικά, συσκευές και παιχνίδια, και εννοείται πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Μπαίνεις, βρίσκεις αυτό που θέλεις και το παραγγείλεις online. Τόσο απλά. Και με δωρεάν αποστολή ή παραλαβή από κάποιο pick-up spot, το Genius είναι το ιδανικό marketplace.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

δύο πολύ γνωστά και πολύ συζητημένα άτομα τον τελευταίο καιρό είναι ο Ed Sheeran και η Sydney Sweeney, οι οποίοι είδαν μόλις σε λίγες ημέρες μια τεράστια πτώση στους followers τους. Συγκεκριμένα η Sydney έχασε περίπου 205.000 followers μόλις σε δύο ημέρες, ενώ ο Ed σχεδόν μισό εκατομμύριο μέσα σε μια εβδομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις η πτώση ήρθε μετά την έντονη συζήτηση στα social media για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα. Βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι έκανε unfollow συγκεκριμένα για αυτόν τον λόγο, αλλά μισό εκατομμύριο σε μία εβδομάδα σίγουρα δεν είναι καθόλου ένας αριθμός που περνάει απαρατήρητος.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: The Forest is calling again.
4: Let me see you more.
3: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
5: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
5: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
5: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petsy Sen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Ακούσαμε Μη Τσίκο και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται, και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0031 να μου κάνετε και παρέα. Εμείς συνεχίζουμε με Chanel από το

Όλοι μας από μικρή ηλικία έχουμε μάθει πως οπωσδήποτε πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό μέσα στην ημέρα και να που η πραγματικότητα ίσως είναι λίγο διαφορετική. Η EFSA λοιπόν λέει ότι περίπου 2 λίτρα συνολικό νερό την ημέρα για τις γυναίκες και 2,5 για τους άντρες είναι αρκετό. Φυσικά αν γυμνάζεσαι ή έχει 35 βαθμούς έξω, όπως έχει μονίμως σε εμάς, τότε οι ανάγκες ανεβαίνουν. Από την άλλη, το να πίνεις υπερβολικά πολύ νερό ή πολύ μεγάλη ποσότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέζεις τον εαυτό σου να πίνει 4 λίτρα καθημερινά αν δεν το χρειάζεσαι, και τελικά αυτό που πρέπει μάλλον να μάθουμε όλοι είναι να ακούμε το σώμα μας και να μην τον αγκάζουμε να κάνει περισσότερα από αυτά που χρειάζεται.

Εάν είσαι fan του Asian, τότε η Pizza Hut είναι για σένα. Τα Wing Street έρχονται πλέον με Asian Mood, με 5 λαχταριστές νέες γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κόριαν και κάρι. Είναι στο καινούριο μενού της Pizza Hut, γι' αυτό διάλεξε το αγαπημένο σου Asian flavor που σου ταιριάζει και Go Asian με Wing Street μόνο από Pizza Hut.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me five! Give me five! Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0 31. Give me five! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me five! Think fast! Talk fast! Powered by Bionic.

Ακούσαμε Loser και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Evening Show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας Παρασκευή πλέον στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: Λιούκα CP για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
1: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και εδώ είμαστε παρέα για ακόμη ένα Night Talks. Καλησπέρα, Αλέξανδρε Τεραμουντά.
1: Καλησπέρα, Βελίνα Γεωργιάδου.
0: Πώς είμαστε σήμερα?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι επειδή ακολουθεί αργία ή αν επειδή σε ξαναείδα μετά από μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα το επεξεργαστώ στον εγκεφαλό μου και θα σου πω.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό των δύο.
1: Όχι, είναι συνδυασμό. Σίγουρα επειδή σε βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα επειδή ακολουθεί για αργία.
0: Και επειδή έχουμε και την εκπομπή όλη μπροστά μας και ήδη τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά πριν καν αρχίσει η εκπομπή,
1: ναι.
0: Διότι εμείς βάλαμε την ερώτησή μας στο website του Mix FM. Η ερώτησή μας για σήμερα ποια είναι, Αλέξανδρε?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν ένα θέμα το οποίο δεν ξέραμε αν θα πουλήσει πολύ, αν είναι ένα θέμα που απασχολεί. Τελικά απασχολεί. Μια φιλία μπορεί να γίνει σχέση? Έχεις κάτι προσωπικό να μας πεις?
0: Εγώ, η αλήθεια είναι ότι ήμουν φίλη με τον Μιχάλη πριν να είμαστε μαζί, διότι τον γνώριζα από 6 ετών.
1: Μάλιστα. Τι ήταν γίνον το οποίο. Θέλω να μου πει τώρα, να το σκεφτεί λίγο και να μου πει, τι είναι αυτό που στην πορεία σε έκαμε να ερωτευτεί τον Μάικ?
0: Μάλιστα, θα το σκεφτώ και αυτό θέλω να σκεφτούν και όσοι μας ακούνε. Στο 99310031 στο Viber μπορούν να μας στείλουν τις εμπειρίες τους, δηλαδή αν ξεκίνησε η σχέση τους έτσι από μια φιλία και μετατράπηκε σε μια ερωτική σχέση. Είχε το αντίθετο. Ή το αντίθετο δεν βγαίνει.
1: Τι είναι το αντίθετο? Γίναμε Σουηδία, δάμε. Τι εννοείς, να ξεκινήσει από μια σχέση και να γίνει μια φιλία?
0: Ναι.
1: Τούτον η αλήθεια θέλω να το ακούσω. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, ο οποίος από σχέση κατέληξε σε φιλία, να βγει να μας το πει.
0: Πάντως, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει και στο website, έτσι που απαντάτε την ερώτηση. Κάποιοι επώνυμα, κάποια ανώνυμα θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια.
1: Και μας βλέπετε φυσικά στο Watch Live.
0: Και μας βλέπετε, γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε τις δικές σας εμπειρίες, τις απόψεις σας και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε όλα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το θέμα απασχολεί πάρα πολλούς τελικά.
1: Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δώσε μου έτσι ένα-δύο λεπτάκια, γιατί.
0: Δεν ξέρεις πού να ξεκινήσεις.
1: Κουράστηκα από τον πολύ χορό, να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν βλέπει την ώρα που παίζουν τα τραγούδια, ότι χορεύουμε εμείς στο στούντιο. Αλλά αν ένα ζευγάρι εκεί έξω, το οποίο γνωρίστηκαν ως φίλοι και κατέληξε η σχέση τους από φιλική να γίνει ερωτική και θα παντρευτούν σύντομα, καλέστε μας στο γάμο σας και θα κάνουμε τους καλύτερους χορούς.
0: Ή αν ξεκίνησε από φιλία, έγινε σχέση και τελικά δεν κατέληξε κάπου, πείτε μας το.
1: Εγώ νόμιζα να πεις.
0: Να σας παρηγορήσουμε.
1: Αν νόμιζα θα έλεγες χορεύεις πολύ ωραία, καλέστε το.
0: Όχι, θα το έλεγα τούτο. Να αρχίσω να... Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω να διαβάζω λίγα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας no name.
1: No name ή δεν θέλει να πει το όνομά του?
0: Όχι, έγραψε το όνομα no name.
1: Okay, ναι.
0: Μπορεί να γίνει από, από φιλία έρωτας και δεν υπάρχει όμως φιλία, λέει, μεταξύ άντρα και γυναίκας, τουλάχιστον σε πιο μεγάλες ηλικίες που καταλαβαίνεις το νόημα της ζωής.
1: Μάλιστα, αυτό το με τις ηλικίες κάτι μου λέει, γιατί και εδώ παίρνω ένα μήνυμα από τη φίλη Χριστίνα. Δεν θα πω επίθετο γιατί μπορεί να μην θέλει, δεν μας έχει γράψει φυσικά. Συνήθως αυτά, λέει, συμβαίνουν σε μικρές ηλικίες που χτίζονται σιγά σιγά οι σχέσεις. Όσο μεγαλώνεις, ξέρεις τι θέλεις και είσαι πιο σίγουρος.
0: Συμφωνώ λίγο με αυτό με την ηλικία, διότι όταν είμαστε πιο μικροί, η έννοια της φιλίας είναι λίγο διαφορετική μέσα στο μυαλό μας. Μεγαλώνοντας, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκαλέσουμε κάποιο φίλο μας.
1: Ναι,
0: συμφωνείς?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά το πώς εξελίσσεται σε μια σχέση, εγώ θέλω να μάθω.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να εξελιχθεί και μια φιλία μεγαλύτερων ανθρώπων σε σχέση.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις το σιγά σιγά. Αν τζον κακό καμιά φορά, ενώ μην το βλέπετε ότι μπορεί να ξεκινήσει από μια φιλία, είναι κακό να καταλήξει σε σχέση. Μαθαίνεις τον καλύτερα τον άλλον.
0: Πάντως συμφωνεί και η Έλληνα μαζί σου, γιατί λέει εδώ ότι πιστεύει πως η φιλία μπορεί να γίνει έρωτας, γιατί όταν περνάς πολύ χρόνο με κάποιον, το γνωρίζεις πραγματικά και δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός. Μερικές φορές, χωρίς καν να το καταλάβεις, ένας άνθρωπος που θεωρούσες απλώς φίλος σου μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο για σένα. Άλλωστε, οι πιο όμορφες σχέσεις μπορεί να ξεκινούν από μια αληθινή φιλία.
1: Ακριβώς, και Ευελίνα μου, θα πω κάτι πολύ φιλοσοφικό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το περιτύλιγμα. Γιατί εννοείται ότι σε έναν πρώτο ραντεβού σίγουρα θα δεις τον άλλον εμφανισιακά, αλλά δεν είναι μόνο το εμφανισιακό. Θα δεις και άλλα πράγματα του χαρακτήρα του, τις συνήθειες του.
0: Σίγουρα.
1: Αν όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Ναι. Διαφορετικά συμπεριφέρεται κάποιος σαν απλός φίλος και διαφορετικά ως σύντροφος. Που λέει ότι θα δεις κάποια πράγματα, μπορεί να μην είναι τα ίδια με το όταν θα είναι η σχέση σου. Δηλαδή δεν ζηλεύεις το φίλο σου.
1: Δεν το ζηλεύεις.
0: Μετά, ναι, όταν είναι ο σύντροφος σου, θα ζηλεύεις. Παρόλο που και στη φιλία, αν υπάρχουν ζύγες, θα το πω.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Θες να πω και το τελευταίο μήνυμα το οποίο έχω πάρει?
0: Ναι, πες μας.
1: Ευελίνα, μην επεκτείνεσαι. Είσαι δημιούργημα σχέσης από φιλία.
0: Και θα σε στείλω αυτό το μήνυμα.
1: Δες. Οπ, είδες.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Ο φίλος να αποκαλυφθεί.
0: Εγώ κατάλαβα ποιος είναι ο φίλος και θα σου πω όταν... Όταν δεν είμαστε πλέον αέρα, εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 99310031 στο Viber. Παρόλο που έχω να πω ότι αγαπήσατε το website μας, γιατί...
1: Συνεχίζετε να στέλνετε στο website.
0: Γίνονται συνέχεια refresh. Θα σου πω και ένα τελευταίο μήνυμα και θα το κλείσω για τώρα. Λέει η Αλεξάνδρα, ήμουν σε μια παρέα όπου βγαίναμε εντελώς φιλικά όλοι, χωρίς φλερτ, χωρίς τίποτα.
1: Με και... μου πεις, και καταλήξαν όλοι να έχουν σχέση μεταξύ τους.
0: Από το πουθενά,
1: ναι,
0: βρέθηκα εγώ να είμαι σε σχέση με έναν από αυτούς. Ποτέ ξανά με έχουν κάνει όλοι μπλοκ, γιατί από ό,τι φαίνεται άρεσα και σε άλλον και έγινε της, να μην το πω. Άρα δεν είναι μόνο έτσι τα θετικά, το έχουμε και τα αρνητικά. Και τι γίνεται τελικά όταν σε μια έτσι παρέα αρέσει το ίδιο κορίτσι ή το ίδιο αγόρι σε περισσότερο από ένα άτομο?

0: Why?
1: Night Talks λοιπόν, και να επαναλάβουμε την ερώτηση για κάποιους που μπορεί να άργησαν να συντονιστούν. Μπορεί η φιλία να μετατραπεί σε σχέση? Αυτό είναι το ερώτημα μας σήμερα, Αλέξανδρε.
2: Ναι, εγώ προσπαθώ να απαντήσω σε φίλους ακροατές οι οποίοι άρχισαν και στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Θες να σου πω ένα μήνυμα?
1: Θέλω.
2: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: εμένα μου έχει τύχει. Δεν το είχα πάρει χαπάρι. Ένιωθε συναισθήματα για μένα. Εγώ δεν το κατάλαβα, ώσπου μια μέρα μου είπε να βρεθούμε. Με άρπαξε, με φίλησε, εγώ μπλόκαρα και από εκείνη τη μέρα δεν ξαναμιλήσαμε.
1: Οπα.
2: Τώρα έχω απορία. Το μετάνιωσε, το έχω στείλει σε μήνυμα.
1: Θέλω να βγει να μας τα πει.
2: Ναι, ρε, Αντώνη μου, βγες να μας τα πεις.
1: Εγώ θέλω αυτό το μήνυμα που σας διάβασα πριν, της Αλεξάνδρας.
2: Πολλά τα μηνύματα, ναι.
1: Που έλεγε ότι από το πουθενά βρέθηκε να είναι σε σχέση και τελικά όλοι την έκαναν μπλοκ.
2: Ναι.
1: Θέλω, αν μπορείς, στο Viber να μας πει έτσι λίγο περισσότερα, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μήνυμα. Γιατί την έκαναν όλη μπλοκ από την παρέα, δηλαδή γιατί βγήκε να φταίει αυτή?
2: Κοίτα, εγώ δεν κατάλαβα ότι την έκαναν μπλοκ λόγω του ότι έκανε σχέση με κάποιον από την παρέα, επειδή χώρισε με κάποιον από την παρέα και...
1: Ναι, και άρεσε και σε κάποιον άλλον από την παρέα, λέει.
2: Προφανώς, εσένα μια φίλη σου αν χωρίσει θα συνεχίσεις να έχεις το αγόρι της φίλο?
1: Όχι, σου λέω ότι ήταν μια παρέα και συγκεκριμένη κοπέλα άρεσε σε παραπάνω από ένα άτομο της παρέας.
2: Ναι, αλλά έκανε σχέση με ένα από αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, έκανε.
2: Μα στο τέλος, αν χώρισαν, σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι την έκαναν μπλοκ, ή όχι?
1: Δεν ξέρω, θέλω μια ανεπεξήγηση. Θέλω έτσι, για να μην μείνω με την απορία, αν καταλαβαίνεις.
2: Α, θες να σου πω όμως ακόμα κάτι? Σου έλεγα πριν για την ιστορία του Αντώνη.
1: Ναι.
2: Ότι μπλοκάρε όταν το φίλησε και δεν ξαναμίλησαν. Μετά από 2 χρόνια το έχω μετανιώσει. Γιατί μου έμεινε αποθυμένο ύστερα. Οπότε, αγαπημένοι μου ακροατές, ξέρετε, για να μην σας μένουν αποθυμένα, δοκιμάστε και δεν ξέρετε ποτέ που μπορεί να οδηγήσει.
1: Περίμενε, ρε Αλεξανδρέ, θα τους προτρέψουμε τώρα ξαφνικά να πάνε να φιλήσουν τις φίλες τους και τους φίλους τους?
2: Δεν προτρέπω κάτι τέτοιο, αλλά όταν υπάρχει μία. Ρε παιδί μου, όταν υπάρχει μία φλόγα, δεν λέω τώρα ότι αυτή η φλόγα είναι φωτιά. Μία φλόγα. Δοκίμασε, δεν ξέρεις που μπορεί να βγει.
1: Να σου πω όμως εγώ τι δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ξέρω στο περιβάλλον μου ένα ζευγάρι. Το οποίο...
2: Ένα μόνο, ξέρεις εσύ, στο περιβάλλον σου, όμως σου πω 100. Ναι.
1: Που από φίλοι έγιναν ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο ζευγάρι στο μυαλό μου που ήταν πάρα πολλά χρόνια φίλοι και αυτά τα πολλά χρόνια έκανε σχέση και το αγόρι και η κοπέλα με άλλους και το είχαν πάντα έτσι σαν μια προϋπόθεση ότι πρέπει το αγόρι ή η κοπέλα που θα είχαν να είναι εντάξει με το ότι είναι αυτοί κολλητοί φίλοι. Άρα πάντα έπαιρναν την έγκριση του κολλητού ή της κολλητής.
2: Άλλων επίπεδων τούτο. Όχι, τούτο δεν μου ξανατυχαίνει.
1: Περίμενε να σου πω. Εντάξει, άρα η συγκεκριμένη κοπέλα τέλος πάντων γνώριζε τις κοπέλες του κολλητού της, έκανε και παρέα μαζί τους και αντίστροφα.
2: Ναι.
1: Και μία καλή μέρα.
2: Έγινα ζευγάρι.
1: Ανεβάζουν μία φωτογραφία μαζί, ότι αγκαλιασμένοι, δεν θυμούμαι αν υπήρχε και φιλή. Και ήμουν κάπως.
2: Εσύ, περίμενε ένα λεπτό, εσύ ήξερες κάτι?
1: Όχι, επειδή δεν είναι τόσο κοντινή μου. Απλά ξέρω τους ενώ σε μεγάλη παρέα, αλλά αν είμαστε φίλοι καλοί για να μου το είπαν μόνοι τους.
2: Α, είναι ωραία ιστορία του, τι μπορούμε να την βρούμε τη φίλη να βγει?
1: Νομίζω να βγει.
2: Άντε ρε παιδί μου, κρίμα.
1: Νομίζω να βγει. Και ούτε νομίζω να μας ακούει, αλήθεια. Ελπίζω τουλάχιστον.
2: Γιατί δεν είσαστε φίλες ακόμα? Τσακωθήκατε, Μελίνα, πες μας, τι συμβαίνει?
1: Δεν τσακωθήκαμε, αλλά δεν ήμασταν και ποτέ φίλες. Απλά γνωρίζω την ιστορία, γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή. Απλά εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι πώς μπορείς να γνωρίζεις και σύντροφο του φίλου σου να κάνετε παρέα, να ξέρεις ότι έχει προχωρήσει, ας πούμε, τη σχέση και μετά ξαφνικά να σου ξυπνάει μέσα σου ότι. Εγώ αυτόν δεν το θέλω για κολλητό, το θέλω για τη σχέση μου.
2: Είδες ότι τελικά μπορεί να είναι αποθυμένο, το οποίο μπορεί να μην το εξωτερικεύεις, αλλά όταν έρθει η στιγμή και δεις το φίλο σου με μια άλλη κοπέλα, ίσως δεν ξέρω.
1: Ναι, όμως ήταν πάντα έτσι και απλά το έκρυβες ή μια μέρα ξυπνάς και αποφασίζεις ότι τρέφεις ερωτικά συναισθήματα για το συγκεκριμένο άτομο? Αυτό είναι η απορία μου.
2: Ναι, τούτο είναι αλήθεια και δεν μπορώ να το λύσω ούτε εγώ.
1: Άρα σένα δεν σου έχει τύχει?
2: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δεν ξέρω αν μου έχει τύχει.
1: Γιατί με βλέπεις?
2: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να σου πω εγώ, ας σου έχει τύχει.
2: Δεν ξέρω, μου έχει τύχει. Θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Και ναι και όχι.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να είναι αυτό το αποθυμένο.
1: Καταλαβαίνω ότι θέλεις το δικό μου story time.
2: Θες τη
1: αλλά
2: συνέχεια.
1: Δεν θα το πω τώρα. Θα το κρατήσω έτσι για
2: έχουμε
1: το τέλος. Στο μεταξύ, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο website μας, στο Mix FM, το website μας, τέλος πάντων. Μπερδεύτηκα, Αλεξανδρέ, διότι έρχονται και άλλα μηνύματα.
2: Απανωτά τα μηνύματα.
1: Ναι, mixfmradio.com, διότι πρώτη φορά έτσι στην εκπομπή εγκαινιάζουμε και αυτόν τον μέθοδο επικοινωνίας. Ναι. Άρα μας αρέσει και αυτή η μέθοδος επικοινωνίας, γιατί αν θέλετε δεν βάζετε το όνομα και νομίζω σας αρέσει αυτό, η ανωνυμία, σε αντίθεση με το Viber, αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε και το Viber, γιατί θέλω να στέλνετε και εκεί μηνύματα και θα τα διαβάσουμε όλα.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Γεια, λέγε Ευελίνα, γιατί λαμβάνω πολλά μηνύματα και στο κινητό μου αλλά και στο Viper, που προσπαθώ έτσι να τα κατηγοριοποιήσω για να
0: μάλιστα.
1: δω με ποια σειρά θα τα πω. Γράφει ακόμα εδώ μια φίλη.
0: Αυτό που μου διέβασες λίγο.
1: Ναι, θες να πω λίγο την αρχή γιατί γράφει ακόμα ή να το αφήσω για
0: Θέλεις
1: τη συνέχεια.
0: Να το αφήσουμε να ολοκληρωθεί και μετά.
1: Ναι, να ολοκληρώσει την ιστορία της. Πάντως είναι μια ιστορία η οποία μου έχει τύχει και όχι προσωπικά, την έχω ακούσει και εγώ τη συγκεκριμένη ιστορία. Συμβαίνει σε πολύ κόσμο, έχω να σου πω. Θα την πω στη συνέχεια. Να σου πω ότι ο φίλος μας ο Αντώνης, αφού μας έστειλε μήνυμα και μας είπε ότι 2 χρόνια μετά το έχει μετανιώσει και
0: του έχει μείνει αποθυμένο.
1: Του λέω τώρα τι κάνει αυτό το κορίτσι. Μου λέει τώρα νομίζω είναι καλά και εμείς καλύτερα. Το και εμείς καλύτερα δεν καταλάβα. Είναι σε άλλη σχέση ο Αντώνης?
0: Είναι αυτό που λένε να και έμειναν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ναι, αλλά πώς είναι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αφού το αποθυμένο το έχουμε, Ευελίνα?
0: Σωστό, γι' αυτό θέλουμε παραπάνω έτσι επεξήγηση.
1: Άρα,
0: από το φίλο.
1: Αστάστια. Φίλε Αντώνη, στείλε μας ένα μήνυμα. Μπέ μας, τι σημαίνει το εκείνη καλά και εμείς καλύτερα? Είσαι σε άλλη σχέση? Αν είσαι σε άλλη σχέση και στέλνει μα μηνύματα στο Viper
0: της εκπομπής
1: να μας πεις για το αποθυμένο σου, κάτι δεν πάει καλά με τις σχέσεις σου.
0: Ναι.
1: Στείλε να μας πεις.
0: Λοιπόν, άκου τι θα σου πω τώρα, άλλο μήνυμα που μου ήρθε από την Ιουλία.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ιστορία που λογικά η ιστορία που είχα πει πριν από τα 2 άτομα που ξέρω που από φίλοι έγιναν ζευγάρι και τα λοιπά, αναδεικνύει τον κίνδυνο του να έχει ο σύντροφός σου γυναίκες φίλες. Από τη δική μου προσωπική εμπειρία, κάθε άντρας φίλος που είχα, χωρίς εξαίρεση, αργά ή γρήγορα, μέσα σε μήνες ή χρόνια, μου την έπεσε.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Πες.
0: Πιστεύω ότι...
1: Με όλη μου την ειλικρινία, τη μισή ιστορία άκουσα, γιατί προσπαθώ να... Ναι, πες.
0: Θέλεις να σου το ξαναπώ?
1: Ξαναπες το.
0: Λέει εδώ ότι αυτές οι ιστορίες που λέμε αναδεικνύουν τον κίνδυνο του να έχει ο σύντροφος γυναίκες φίλες.
1: Εμά, με τον το
0: γιατί
1: σκεπτικό
0: κάθε
1: φίλη...
0: άντρα, από τη δική μου εμπειρία λέει, ναι, κάθε άντρας φίλος που είχα, χωρίς εξαίρεση, αργά ή γρήγορα, μου την έπεφτε.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει όμως ότι αν συμβαίνει σε μια κοπέλα, αυτό συμβαίνει σε όλους τους άντρες και σε όλες τις κοπέλες.
0: Ναι, σίγουρα έτυχε. Τίποτα δεν συμβαίνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ναι, για όλους, αλλά.
1: Ενώ δεν θα πω τώρα ότι δεν θα κάνω φίλες γιατί ξέρω εγώ μπορεί να μου την πέσουν μια μέρα ή δεν θα με κάνουν παρέα γιατί θα τους την πέσω.
0: Εγώ νομίζω παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αν το άλλο άτομο είναι σε σχέση. Δηλαδή, πιο εύκολα θα κάνει παρέα ένα αγόρι και ένα κορίτσι που είναι και οι δύο σε σχέση.
1: Ναι.
0: Παρά να είναι ο ένας από τους δύο.
1: Ναι. Ναι, και αυτό
0: συμφωνείς?
1: Συμβαίνει. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Σήμερα συμφωνούμε πολύ, Ευελίνα. Επίσης, θέλω να μας στείλει κάποιος ή κάποια φίλη που μπορεί να είπε με τον κολλητό του ή την κολλητή του, άντρας,
0: ναι,
1: γυναίκα, ότι αν δεν βρούμε τέρι μέχρι τα 40 θα παντρευτούμε.
0: Αυτό το είχα πει εγώ με τον κολλητό μου.
1: Και?
0: Εντάξει, είναι εγώ. Τώρα...
1: κουτσά στραβά, σας βλέπω. Σιγά σιγά να παντρεύεστε. Ναι.
0: Όχι, δεν μιλώ για τον Μιχάλη. Δεν ήταν κολλητός μου.
1: Κατάλαβα. Τον κολλητό σου είπε ότι αν μέχρι τα 40 δεν παντρευτείτε, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: θα παντρευτείτε μεταξύ σα.
0: Και μας βλέπεις να παντρευόμαστε.
1: Πλησιάζει. Θα παντρευτείτε με τον
0: κολλητό. Δεν θα παντρευτώ με τον Μιχάλη. Τώρα που το συνειδητοποίησα, και εγώ έχω κολλητό φίλο.
1: Ναι.
0: Απλά εμένα η διαφορά είναι ότι ο Μιχάλης μας γνώριζε ότι ήμασταν κολλητοί φίλοι, διότι ήμασταν όλοι στο ίδιο σχολείο. Άρα,
1: μπράβο.
0: Αν
1: μπράβο
0: είχε πρόβλημα με αυτό, δεν θα έμπλεκε μαζί μου εξ αρχής.
1: Αν είχε πρόβλημα, τι θα έκανες?
0: Δεν θα μπορούσα.
1: Θα ξέκοβες με τον κολλητό σου?
0: Όχι, γιατί με τον κολλητό μου ήμασταν κολλητοί από 6 χρονών.
1: Άρα ο Μάικ έφαγε χ.
0: Και τύχαινε, όχι δεν έφαγε χ, γιατί τύχαινε να γνωρίζονταν και μεταξύ τους και αυτός μας έκανε και το κονέ και είμαστε τώρα αυτό που είμαστε.
1: Άρα λες και εσύ ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα χωρίς να υπάρχει το ερωτικό στοιχείο?
0: Θεωρώ από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχει, αλλά είναι η εξαίρεση του κανόνα, κατά την άποψή μου.
1: Όχι, έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι έχουν φίλες.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο συνηθισμένο όταν είναι από παιδιά μαζί, δηλαδή από μια ηλικία.
1: Σίγουρα.
0: Και μετά. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να αναπτυχθεί μια φιλία μεταξύ άντρας και γυναίκας. Το μήνυμα σου εσένα ολοκληρώθηκε?
1: Το μήνυμα ολοκληρώθηκε. Είναι λίγο μπερδεμένο. Να πω την αρχή και στη συνέχεια να πω και τη συνέχεια.
0: Θέλεις χρόνο να το επεξεργαστείς, ό,τι θέλεις.
1: Ήμασταν 2 χρόνια φίλοι.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση, όταν βγήκαμε έξω, ήπιαμε και τα ποτά μας, ήρθαμε λίγο πιο κοντά το βράδυ, λέει στο μήνυμα.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Αυτό το επόμενο πρωί έκανε ότι δεν έγινε τίποτα. Πριν.
0: Red flag.
1: Ναι, red flag. Το υπόλοιπο ας το αφήσω για τη συνέχεια για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν λέγεται.
0: Α, δεν λέγεται. Άρα θα, ναι, σου αφήσουμε έτσι λίγο.
1: Να
0: το...
1: πω μόνο ότι στο τέλος κατέληξαν να είναι 3 χρόνια μαζί. Μέχρι εκεί θα Θα δω όλο το story και θα.
0: Μάλιστα, σου αφήνουμε λίγο χρόνο έτσι να οργανώσεις το μήνυμα και αναμένουμε να μας πεις τι έγινε τελικά.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Αλέξανδρε Τραμουντά.
1: Έχω μπερδευτεί, προσπαθώ να βγάλω άκρη με αυτό το μήνυμα, αλλά δεν βγάζω καμιά άκρη.
0: Να σας πω ότι από την ώρα που μιλήσαμε έτσι τελευταία φορά και μπήκαν τα τραγούδια κτλ. Ο Αλέξανδρος είναι στο τηλέφωνό του, βλέπω κάτι γκριμάτσες, ναι. Προσπαθεί κάτι να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνω, στέλνω μήνυμα στην κοπέλα, της λέω σε παρακαλώ.
0: Σου
1: μπορεί.
0: Μου
1: τα λέει λίγο μπερδεμένα, να σου πω για να καταλάβεις. Έμεινα μέχρι τη φάση που βγήκανε για ποτό και μετά εξελίχθηκε όλο αυτό το βράδυ.
0: Ναι, και έκανε ότι δεν έγινε τίποτα αυτό.
1: Έκανε ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά κάτι άλλο προηγήθηκε. Υπήρχε ένα σενάριο πριν, το οποίο μπορώ να το κάνω και σειρά, αν μας την πει σωστά η φίλη.
0: Γιατί δεν βγαίνει να μας τα πει.
1: Το είπα, μου λέει, δεν θα βάλω και τα ερωτικά μου στη φορά. Ότι θα τα πω εγώ όμως φυσικά. Δεν σημαίνει. Τέλος πάντων, να στείλω μια γλυκιά καλημέρα σε ένα από τα πιο γλυκά κορίτσια της Κύπρου.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, είπα καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Ευελίνα Σκίτσικο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γιατί μας ακούει, Ευελινάκη, όμορφο.
1: Λοιπόν, νομίζω δεν βγάζω άκρη με τη συγκεκριμένη ιστορία. Θα προσπαθήσω να καταλάβω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλα μηνύματα.
0: Έχουμε άλλα μηνύματα, αλλά πριν πάω σε άλλα μηνύματα, θέλω να σου πω αυτό που συζητούσαμε πριν και διαβάσαμε και κάποια μηνύματα που μας έλεγαν ότι δεν κατάλαβαν ότι ο φίλος τους ή η φίλη τους τους βλέπει ερωτικά. Γι' αυτό εγώ σας έχω κάποια σημάδια ότι είστε ερωτευμένοι μεταξύ σας και δεν το ξέρετε.
1: Καλά, έντζεν ανάγκη ότι σας πει να το ακούσετε, γιατί μπορεί να πάτε να βρείτε ένα φίλο σας, μια φίλη σας, ο οποίος έχει τα ίδια συμπτώματα, ναι. Και θα είναι χαμός.
0: Είναι μια έρευνα εδώ. Ναι. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη ότι ό,τι λέει εδώ ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Θα σας πω έτσι κάποια γενικά έτσι μικρά σημαδάκια.
1: Ξεκίνη.
0: Λοιπόν, εδώ και καιρό κανείς από τους δύο σας δεν έχει σχέση, ούτε δείχνει να επιθυμεί και διακαώς να βρει σχέση. Αυτό συμφωνώ.
1: Ναι. Άρα,
0: συμφωνείς?
1: Περίμενε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Ναι, εδώ αυτή η έρευνα είναι ότι είστε ερωτευμένοι με τον κολλητό σας και δεν το ξέρετε.
1: Α, όχι, είναι ερωτευμένος ένας από τους δύο. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, δεν έχει κανένας από τους δύο σχέση και ούτε θέλει να κάνει. Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνετε μαζί πράγματα που συνήθως κάνουν μαζί τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Τονίζετε έτσι βράδια ταινίας, αποφεύγετε κοινούς φίλους, συχνά θέλετε να μείνετε οι δυο σας, παραγγέλλετε φαγητό σπίτι. Okay. Πράγματα έτσι που κάνουν.
1: Οι φίλοι.
0: Ισχύει.
1: Και τι. Μπορείς να καλέσεις ένα φίλο στο σπίτι να φάτε.
0: Μπορείς, αλλά αν ας πούμε είσαστε μαζί και πιάσετε ας πούμε για την κουβέρτα, να αγκαλιαστείτε, να δείτε την ταινία, εκεί ξεπερνά.
1: Μα τι λαλίζα.
0: Τι
1: να αγκαλιαστούμε να δούμε την ταινία, μα τι λαλίζα.
0: Ή αν είναι σκέρι ταινία και πιάσεις το χέρι του.
1: Μα πού συμβαίνουν τα πράγματα, ένα λεπτό.
0: Άντε Αλεξάνδρε, εγώ αυτά τα πράγματα τα έχω ζήσει.
1: Με φίλους σου.
0: Όχι.
1: Με σχέση σου. Το θέμα λέμε τώρα πώς δύο φίλοι. Δεν μπορώ να ανοίξω ξανά το κλιματιστικό.
0: Όχι, λέω ότι αν συμβεί αυτό που σας λέω εγώ, ίσως δεν είσαστε απλά φίλοι, αυτό λέω.
1: Α, οκ, ναι.
0: Λοιπόν. Μπορώ, Αλεξάνδρε.
1: Συνέχισε.
0: Άκου το επόμενο. Ναι. Έχετε συχνά ερωτικά όνειρα για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Τι σημαίνει έχετε ερωτικά όνειρα. Άρα, πώς θα το καταλάβω εγώ αν έχεις εσύ ερωτικά όνειρα για μένα.
0: Να το καταλάβεις για τον εαυτό σου όμως.
1: Α, για τον εαυτό μου να το καταλάβω. Α, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Α, οκ, okay, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, συνέχισε.
0: Αν βλέπεις έτσι όνειρα, έτσι πιο πονηρά για την κολλητή σου ή τον κολλητό σου, είναι πρόβλημα. Τούτο σου λέγαμε.
1: Μόνο αν είναι πονηρά τα όνειρα. Αν βλέπω γενικά ένα κολλητό μου, μια κολλητή μου, στα όνειρά μου σημαίνει κάτι άλλο.
0: Όχι, εδώ λέει να είναι έτσι ερωτικά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πριν βρεθείτε, ετοιμάζεστε επιμελέστερα από ότι όταν συναντιέστε με άλλους φίλους.
1: Αυτό το ακούω. Ναι.
0: Και δεν θέλετε να προξενέψετε κάποιον στο φίλο ή τη φίλη σας με τρίτα πρόσωπα.
1: Και αυτό το ακούω. Τα υπόλοιπα είναι άκυρα.
0: Και όταν κάνετε μέρες ή εβδομάδες να βρεθείτε, νιώθετε μια παράξενη έτσι μοναξιά, θλίψη και περιμένετε πώς και πώς θα το δείτε.
1: Και αυτό το ακούω, αν και μπορεί να συμβεί και με φίλους αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και όταν μοιράζεστε έτσι.
1: Α, δεν ήταν το τελευταίο.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο. Όταν μοιράζεστε έτσι τις ερωτικές σας εμπειρίες, νιώθετε ζύγια όταν σας λένε τις εμπειρίες τους, τις ερωτικές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μετρά.
1: Αυτό μετρά σίγουρα. Προηγούμενες σχέσεις εννοεί. Ναι. Α, επειδή αυτό το διάστημα δεν είμαστε σε σχέση.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Οκ, okay, το ακούω. Είναι κάποια σημάδια τα οποία μπορεί να συμφωνήσω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλα. Απλήστα.
0: Άρα, αν μας ακούτε τώρα και κάποια από τα σημάδια αυτά κάνετε έτσι τικ, τικ, τικ, πάρτε ένα τηλέφωνο τον κολλητό, την κολλητή.
1: Ή πάρτε μας εμάς να πάρουμε τον κολλητό ή την κολλητή. Άντε ρε παιδιά, έλατε να σας πω. Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα και θα μας πει ότι θα βγει στον αέρα γιατί είναι ερωτευμένος με την κολλητή του ή τον κολλητό του.
0: Ναι.
1: Και πάρουμε και τον κολλητό ή την κολλητή τηλέφωνο να του το πούμε. Θα πάρετε follow από την Ευελίνα. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Περίμενα κάτι περισσότερο, Αλέξανδρε.
1: Θα δώσω δώρο.
0: Α, περιμένουμε να δούμε. What?

0: Λοιπόν, νομίζω έχω βγάλει άκρη με το συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν είμαι βέβαιος αν θα την πω σωστά, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσω και θα σου πω ότι είχαν βγει για ένα ποτό. Το κορίτσι είχε αναφέρει στον φίλο της, πάντα φιλικά τον έβλεπε, ότι της αρέσει ένα αγόρι.
1: Ναι.
0: Και αυτός της είπε ότι πάμε στοίχημα, ότι δεν θα κάνεις ποτέ σχέση μαζί του. Μετά τα ήπιαν, πήγανε στο σπίτι, υπήρξε αυτή η φλόγα. Το άλλο πρωί το αγόρι έκανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό συνεχίστηκε για τις επόμενες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, το κορίτσι έκανε μια λεκτική επίθεση, όπως λέει εδώ, στο αγόρι και του είπε: «Δεν θέλω να παίζεις μαζί μου και με τα συναισθήματά μου», γιατί του κοριτσιού του άρεσε όλο αυτό που έγινε. Και δοκιμάσαμε, ήμασταν 3 χρόνια μαζί, χωρίσαμε.
1: Οπα.
0: Γιατί έπρεπε να φύγει να πάει στο στρατό.
1: Okay.
0: Στην Ελλάδα, στα Γιάννενα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα πριν μου πεις ότι ήταν μαζί σε 3 χρόνια ότι ήταν πάρα πολύ φάουλ το αγόρι, γιατί όταν είδε ότι η κοπέλα μπορεί να είναι με κάποιον άλλον, αμέσως

0: Για αυτός ο έρωτας.
1: Άρα οι συνθήκες και η απόσταση ήταν το πρόβλημα. Μπορεί μετά, όταν τελειώσει το στρατό, να τους ξαναφέρει έτσι η ζωή κοντά. Τι λες?
2: Νομίζω τελείωσε ο στρατός. Νομίζω έχει χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Α, έχει χρόνια αυτή η ιστορία. Νομίζω θα είναι τώρα.
2: Όχι, δεν είναι τώρα αυτή η ιστορία.
1: Πού να το ξέρω, Αλέξανδρε.
2: Περίμενε μισό λεπτό να μας στείλει η φίλη μας. Είναι τώρα αυτή η ιστορία. Κατάλαβα ότι δεν είναι τώρα.
1: Δεν είπες ούτε ηλικία, ούτε τίποτε. Είπες απλά μια ιστορία.
2: Ρε φίλη, στείλε ένα μήνυμα να πεις την ηλικία σου και πριν πόσα χρόνια έγινε όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Στείλε μου και τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Θα απαντήσω αμέσως. Επίσης, να στείλω στον φίλο Φάνη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, την αγάπη μου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Για μισό λεπτό, λες να είναι το αγόρι της κοπέλας που μας είπε πριν.
1: Δεν νομίζω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος είναι έτοιμος να βγει να μας πει ιστορία. Θα επεξεργαστώ το μήνυμά του και θα σας πω αν θα βγει.
1: Μέχρι να το επεξεργαστείς, να σου πω και ένα άλλο μήνυμα που ήρθε εδώ, που διαφωνεί λίγο μαζί μας. Λέει, εγώ πάλι διαφωνώ με την ιδέα να κάνεις σχέση με τον καλύτερο σου φίλο. Έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου 15 χρόνια και είναι πραγματικά οικογένεια για μένα. Ξέρω ότι αν γινόμασταν ζευγάρι, θα υπήρχε πάντα ο φόβος ότι ένας χωρισμός θα μας διέλυε. Προτιμώ να τον έχω στη ζωή μου για πάντα ως φίλο, παρά να ρισκάρω να τον χάσω για μια σχέση που μπορεί να κρατήσει 2 ή 3 χρόνια. Ίσως είμαι υπερβολικά φοβισμένη, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι γραφτό να είναι οι καλύτεροι μας φίλοι και όχι οι σύντροφοι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Αν ξέρεις ότι αυτή η σχέση δεν θα καταλήξει σε κάτι καλό, στο τέλος της μέρας καλύτερα να τον κρατήσεις σαν φίλο.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Διαφωνώ λίγο γιατί.
2: Τι διαφωνείς?
1: Που τη στιγμή που μέσα στο μυαλό σου εμπήκε η ιδέα ότι θα τον ήθελες για σύντροφο, αλλά φοβάσαι τις συνέπειες, σημαίνει δεν τον βλέπεις σαν φίλο.
2: Δεν φοβάμαι τις συνέπειες. Φοβάμαι ότι αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να το χάσω. Αφού τον έχω σαν φίλο, γιατί να το χάσω?
1: Ναι, άρα για να κάνεις τη σκέψη, σημαίνει ότι δεν τον βλέπεις μόνο σαν φίλο.
2: Εντάξει, okay.
1: Άρα πώς μπορείς να
2: καταπολεμάς τα συναισθήματά σου.
1: Αυτό λέμε, μπορείς να καταπολεμήσεις τα συναισθήματά σου.
2: Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Ο έρωτας με έρωτα περνάει, Ευελίνα.
1: Μάλιστα.

0: The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus. When the lights go down, the best conversations begin.
0: Night Talks
2: με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Φίλοι έραστες, αυτό προσπαθούμε έτσι να διαλευκάνουμε απόψε. Πες ναι. Μου, Αλέξανδρε, γιατί έτσι σε βλέπω.
1: Μας έστειλε μήνυμα αυτή η φίλη. Λέει ότι πριν από πολλά χρόνια έγινε το περιστατικό. Τώρα δεν της απάντησα τι γίνεται αυτό το παιδί τώρα. Μου λέει έχει κάνει σχέση, είχαμε ξαναβρεθεί, ήθελε να ξαναθερμάνουμε τις σχέσεις μας. Δεν έτυχε τέλος πάντων.
0: Δεν έτυχε.
1: Έληξε άδοξα όλο αυτό. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνουν αυτά. Να στείλω μια καλησπέρα σε ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος με έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει, ο καλύτερος των καλυτεροτέρων. Ωραία, στη μου καλησπέρα. Επειδή δεν απαντάς, λέω, τι με θα πει αυτός. Και επίσης να στείλω και σε μια άλλη φίλη, θα κρατήσω την ανωνυμία της. Θα μπορούσα να πω το όνομα, δεν θα το πω γιατί μου λέει τώρα εγώ μιλώ με τον πρώην μου. Όχι σε ερωτικό επίπεδο, σε επαγγελματικό.
0: Ναι, σε επαγγελματικό, ναι. Μάλιστα, άλλο και αυτό.
1: Ενώ συμβαίνουν και αυτά κάποια φορά.
0: Θα το συζητήσουμε και σε άλλες εκπομπές και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί μπορεί να ξεκινήσει μια φιλία από τον εργασιακό χώρο. Μετά όταν λήξει αυτή η σχέση, γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση, τι γίνεται με τον εργασιακό χώρο.
0: Ναι.
1: Παραμένετε στον ίδιο εργασιακό, ε.
0: Μάλιστα.
1: Α, μάλιστα, εσύ θα έμεινες, ρωτώ.
0: Α, ρωτάς, νόμιζα ήταν ρητορική ερώτηση.
1: Όχι, θα έμενες.
0: Εξαρτάται, Αλεξάνδρε. Αν ήταν εύκολο να έβρω μια άλλη δουλειά.
1: Γιατί να αφήσει εσύ για να με φιτζίνος.
0: Εντάξει, ναι.
1: Α, αυτό το λέω, είναι για εξεσηκωθείς εσύ να αφήσεις.
0: Α, δεν είναι πρόθυμος όμως να φιτζίνος. Ξέρετε και πώς
1: έλεξε. Α, δεν είναι πρόθυμος να μείνετε ούλοι για με.
0: Εντάξει, Σουηδία νομίζουμε τέλος πάντων. Θέλω να σε πω κάπου αλλού. Ναι. Γιατί κάτι που δεν συζητήσαμε και μας έστειλαν έτσι ένα-δύο μήνυματα και για αυτό το θέμα. Είναι, είπαμε για τη φιλία, είπαμε για τη σχέση, δεν είπαμε για τους φίλους με προνόμια.
1: Τι είναι οι φίλοι με προνόμια?
0: Λοιπόν, οι φίλοι με προνόμια είναι κάτι πολύ σύνηθες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και έχω να σου πω ότι σύμφωνα με έρευνα που βλέπω εδώ, περίπου το 50% των νέων ενηλίκων αναφέρουν ότι έχουν τουλάχιστον μία εμπειρία με φίλο με προνόμια. Είναι ένας... Γιατί...
1: Ακούγεται μου σαν κάρτα τράπεζας, ναι, για πες. Σαν τραπεζικό
0: λοιπόν, ένας φίλος με προνομία είναι ένας φίλος με τον οποίο κάποιος έχει σεξουαλική σχέση.
1: Friends with benefits.
0: Yes.
1: Α, okay. Ας το πούμε.
0: Υπάρχει και ταινία με αυτόν τον τίτλο την οποία έχω δει και μου αρέσει και πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη. Στέλνει ένας φίλος σας, μην πω όνομα, στο Viper, μπορείς να το δεις.
0: Ναι.
1: Πολλά καλό δοκιμασμένο. Ποιο αυτό το φίλος με προνομία.
0: Είδες, αυτός ο φίλος μπαίνει στο 50%.
1: Θα ρωτήσω.
0: Ναι, να εξηγήσω λίγο στον κόσμο. Ναι. Είναι ότι είστε φίλοι, δεν είναι και η μόνη επαφή που έχετε, ας πούμε, που θυμίζει, ας πούμε, την ερωτική σχέση, είναι σεξουαλική επαφή.
1: Ένα μπαλό θέλεις, ρε Βελίνα.
0: Καλά ρε, μια σχέση είναι μόνο... Τη σεξουαλική επαφή.
1: Εννοείς πέραν τη σεξουαλική επαφή δεν υπάρχει άλλη σχέση.
0: Όχι,
1: να μιλήσουμε στο τηλέφωνο,
0: όχι,
1: να βρεθούμε, να πάμε για ποτό.
0: Ούτε σημαίνει ότι είστε σε σχέση και δεν μπορείς να είσαι και με κάποιον άλλο. Αφού αυτό σημαίνει, ρε Αλεξάνδρε.
1: Άρα είναι απλά προνόμια, δεν είναι φίλοι με προνόμια.
0: Είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να κάνουν μόνο αυτή την πράξη, αλλά δεν έχουν αποκλειστική ή συναισθηματική σχέση.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό δεν εντάσσεται στην κατηγορία φιλία.
0: Μπορεί οι δύο τους να είναι φίλοι.
1: Πώς μπορεί να είναι φίλοι?
0: Το διαχωρίζω, ρε Αλεξάνδρε. Καλά, και φίλος να μην είσαι. Άμα είναι σε τακτική βάση, να έχεις, ας πούμε, τη σχέση με τον άλλον, γίνεστε ρε φίλοι με το.
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Τέλος πάντων, με άλλα λόγια, είναι ελεύθεροι και αν θέλουν να φλερτάρουν με άλλα άτομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτόν όμως. Είναι λίγο έτσι προβληματικό κατά την άποψή μου.
1: Όχι, πολλά προβληματικό.
0: Εντάξει, ας το πω λίγο.
1: Περίμενε ρε παιδί μου, το να πούμε ότι έχουμε μια ελεύθερη σχέση χωρίς να μιλούμε στα τηλέφωνα, χωρίς να συναντιόμαστε, να πιούμε έναν ποτό, αλλά να υπάρχει το ερωτικό, πώς να το πω σωστά.
0: Έρχονται μας και μηνύματα εντωμεταξύ, τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα.
1: Ναι, τα παρακολουθώ κι εγώ. Χωρίς να υπάρχει αυτό το ερωτικό ενδιαφέρον, το καταλαβαίνω. Τώρα να υπάρχει ένα ερωτικό ενδιαφέρον και να είμαστε και φίλοι, κάπου δεν μου κολλά, κάτι δεν μου κολλά.
0: Εντάξει, ρε Αλεξάνδρε, υπάρχει όμως και αυτό. Θέλω να μου πείτε στο 99-31-0-31 εσείς τι άποψη έχετε για αυτήν έτσι, τι περίεργη συμφωνία μεταξύ δύο ατόμων. Και να σου πω εγώ πριν κλείσω, ότι δεν είναι ότι συμφωνώ με τη συγκεκριμένη σχέση. Βέβαια, ποια είμαι εγώ να κρίνω. Απλά.
1: Αν είσαι ελεύθερη, εγώ δεν διαφωνώ να το κάνεις και αυτό.
0: Εγώ
1: αν
0: θεωρώ
1: θες.
0: Ότι είναι δύσκολο να μην δημιουργηθούν συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα καταλήξει πάλι. Να είναι το πρόβλημα, δεσμεύομαι με αυτόν τον άνθρωπο ή δεν ξαναμιλάμε. Viber ή στο website του Mix FM περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Ωραία, συνεχίζουμε να παίρνουμε τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viper αλλά και στο Mix
1: website μας.
0: Mix FM Cyprus. Προσπαθώ να τα βάλω πάλι σε μια τάξη γιατί είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχω και στο Viper, έχω και στο προσωπικό μου.
1: Αυτό που σου στέλνουν και προσωπικό.
0: Στο προσωπικό Instagram. Ναι, μου στέλνουν και προσωπικά. Αντρέπονται. Αλλά δεν ξέρουν ότι θα τα πω στο Viper φυσικά.
1: Αλέξανδρε.
0: Με έχεις προβληματίσει λίγο με αυτό που λέγαμε πριν. Φίλοι με προνόμια.
1: Εγώ έχω μηνύματα για αυτό το θέμα, σε ενδιαφέρει.
0: Θέλω να μου τα πεις τα μηνύματα, να σου πω πρώτα τη δική μου άποψη. Τι θεωρώ φίλοι με προνόμια.
1: Μάλιστα.
0: Φίλοι με προνόμια θεωρώ ότι είναι αυτοί που έχουν έξτρα προνόμια σε μια φιλία, ρε παιδί μου, που μπορεί να παρεξηγήσουν σε κάποια φάση. Καταλαβαίνεις. Ενώ να σε βάζει λίγο περισσότερο στη ζωή του ένας φίλος σου. Που αυτό θα το έκανες με ένα σύντροφο και όχι με ένα φίλο.
1: Ναι, και
0: ίσως αυτό θα παρεξηγούσε.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Να το διαβάσω μήνυμα.
0: Ναι, διάβασε.
1: Λοιπόν, για σχεδόν 2 χρόνια είχαμε αυτή τη σχέση που λέτε χωρίς δεσμεύσεις και ήμουν απόλυτα εντάξει. Ήξερα ότι δεν είμαστε ζευγάρι και δεν είχα απαιτήσεις. Μέχρι που γνώρισε μια κοπέλα και άρχισε να απομακρύνεται. Ξαφνικά κατάλαβα ότι περίμενα. Ένα λεπτό.
0: Να το πεις με προσοχή, ε.
1: Αυτό προσπαθώ να.
0: Έκοψες μας, πας το καλύτερο, ρε Βελίνα.
1: Δεν είχα καταλάβει πόσο σημαντικός είχε γίνει για μένα. Περίμενα πώς και πώς να με πάρει τηλέφωνο. Τώρα δεν ξέρω αν ζηλεύω επειδή τον θέλω πραγματικά ή επειδή δεν θέλω να χάσω την προσοχή του. Ίσως τελικά τα χωρίς δεσμεύσεις λειτουργούν μόνο μέχρι να εμφανιστεί κάποιος τρίτος.
0: Καλά, συμφωνώ, αλλά απ' την άλλη, αν ήταν κάτι χωρίς δεσμεύσεις και απλά χτυπούσατε το τηλέφωνο και λέγατε μου άναψε αυτή η φλόγα τώρα και θέλω να βρεθούμε. Αφού δεν είχατε άλλη σχέση, ήταν μόνο ερωτική σχέση σας, πώς και. Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο περίεργο.
1: Γιατί
0: σου έχει
1: σου
0: λείψει αυτή, τι έχει λείψει?
1: Επειδή έχει αρχίσει να απομακρύνεται, άρα δεν
0: ναι,
1: δεν την χρειάζεται τόσο πολύ πλέον.
0: Δεν την χρειάζεται σε άλλον τομέα εννοεί.
1: Αλέξανδρε, στο ξαναλέω, οι φίλοι με προνόμια μπορούν να είναι και φίλοι.
0: Δεν μπορούν να είναι φίλοι, Εβελίνα μου. Τι σημαίνει είμαστε φίλοι, πάμε να πίνουμε καφέ και μετά άμα... Ναι.
1: Ναι. Το κάθε ζευγάρι, κάθε φίλη τέλος πάντων, πρέπει να έχουν έναν κώδικα έτσι δικό τους, να θέσουν κάποια όρια
0: το ναι.
1: Τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν.
0: Άκου
1: τι...
0: να σου πω, μάνα μου. Άμα είμαστε φίλοι και δεν βάζουμε όρια σε αυτόν το ερωτικό κομμάτι,
1: ναι.
0: Δεν είμαστε απλά φίλοι, είμαστε κάτι περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Περίμενε, έχετε ένα ακόμα ένα μήνυμα, γιατί λέει, θέλω να πω την άλλη δωράκια, γιατί εμπιστεύω ότι όλες οι ιστορίες φίλων με προνόμια καταλήγουν σε δράματα. Με τον κολλητό μου. Ναι, να μην πω τη λέξη, περίπου 2 χρόνια.
0: Με τον κολλητό της,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα απόλυτη ειλικρίνεια μεταξύ μας και έχουμε συμφωνήσει ότι δεν έχουμε αποκλειστικότητα. Έχουμε κάνει και οι 2 άλλες σχέσεις και όταν κάποιος γνωρίζει κάποιος σοβαρά, τότε σταματάμε. Δεν υπάρχει ζήλια και δεν περιμένουμε ο ένας από τον άλλον συμπεριφορά συντρόφου. Ίσως το μυστικό είναι ότι πραγματικά ξέρουμε τι θέλουμε ή ίσως απλώς δεν έχουμε ερωτευτεί μεταξύ μας.
0: Εντάξει, και αυτό το ακούω.
1: Το ακούεις.
0: Το ακούω.
1: Μάλιστα. Ένα λεπτό, άλλο μήνυμα τρώτη πρόβλημα λαλεί, είναι οι γυναίκες.
0: Όχι παιδιά, δεν είναι μόνο οι γυναίκες, ας μην τα ισοπεδώσουμε όλα, φταίνε όλοι.
1: Άντρας αυτός που στείλει το μήνυμα, προφανώς, εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνε οι γυναίκες. Οι άντρες είναι γενικά ανάλογα με αυτό που είπαμε πριν. Το κλειδί είναι να έχουμε τα όρια μας από την αρχή και να έχουμε και το πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ξεκινάμε μια σχέση πιστεύοντας ότι θα είναι φιλική σχέση ή θα είναι ερωτική. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα συναισθήματα αλλάζουν, διαμορφώνονται. Συμφωνώ. Άρα δεν σημαίνει ότι ό,τι είπαμε στην αρχή θα τηρηθεί μέχρι τέλους.
0: Ναι. Μου έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα.
1: Ακούω.
0: Που λέει ότι εμείς είμαστε friends with benefits,
1: ναι.
0: Φίλοι με προνόμια,
1: ναι.
0: Αλλά έχουμε και τις κανονικές μας σχέσεις. Και απλά είμαστε φίλοι με προνόμια για να, επειδή να αλλάζουμε παραστάσεις.
1: Τι εννοείς, ηχίστηκα.
0: Άκου, ο καθένας έχει τη σχέση του.
1: Ωπα, λεπτό, πολλά σοβαρά.
0: Τώρα σοβαρέψε.
1: Σοβαρό ερώτημα, οι σχέσεις τους ξέρουν το?
0: Θεωρώ ότι το ξέρουν. Ας στείλω ένα μήνυμα, αλλά θεωρώ ότι δεν το ξέρουν. Αν το ξέρω,
1: άρα απατούν τις σχέσεις τους μεταξύ.
0: Απατούν τις σχέσεις.
1: Και είπα σου το με μια χαρότητα.
0: Μα δεν το απαντούν, αφού είναι φίλοι με προνόμια, Εβελίνα. Δεν απατά κανένα.
1: Αλέξανδρε, ένα καταλαβαίνεις τι είναι φίλοι με προνόμια. Οι φίλοι με προνόμια είναι άτομα που δεν έχουν σχέση και θέλουν απλά να ικανοποιούνται στο σεξουαλικό τομέα. Αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Τούτο που λαλείς εσύ, έχουν σχέση. Άρα τι χρειάζονται για το φίλο με προνόμια?
0: Άρα δεν είναι φίλοι με περισσότερα προνόμια. Δεν ξέρω.
1: Εδώ απάτη μου μυρίζει.
0: Α, ναι.
1: Θέλω διευκρινήσεις γιατί άρχισα να εκφράζομαι για τα άτομα εγώ.
0: Θεωρώ ότι θα με κάνουν blog.
1: Να σε κάνουν, με κόφτη. Πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στη σχέση μας.
0: Καλά, δεν σου είπα κάτι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά διάβασα το μήνυμα.
1: Καλά, έκανε και να διάβασε το μήνυμα και μπορεί να παρεξηγήσαμε του ανθρώπου. Αλέξανδρα, μπορεί να μην έφτιαξε σωστά το μήνυμα. Είμαι σίγουρη ότι δεν έφτιαξε εσύ σωστά το μήνυμα.
0: Περίμενε.
1: Απάντησε σου κάτι άλλο.
0: Είμαστε φίλοι με προνόμια.
1: Ναι.
0: Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και συντρόφου. Ναι, είναι, ναι.
1: Εκτό και αν έχουν συμφωνήσει με του συντρόφου του ότι έχουν μια ανοιχτή σχέση.
0: Μα τι λέει, Ρεβέλ.
1: Άρχισα, δεν μπορούμε να κρίνουμε τον καθένα το πώς σκέφτεται. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
0: Θα μας απαντήσει, φίλοι. Τέλος πάντων.
1: Μην πεις, γιατί νομίζω μετά από αυτό δεν θα είναι φίλος για πολύ ακόμη.

0: Σου υποσχέθηκα μία ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Δικιά μου.
1: Α, δικιά. Oh,
0: ναι. Φτάνουμε προς το τέλος, πρέπει να την πω.
1: Σοκαρίστηκα τώρα.
0: Εκτός για δεν θες να την ακούσεις.
1: Όχι, θέλω να την ακούσω. Μια φορά μου μας είπες να μας πεις ιστορία.
0: Λοιπόν, θα την πω συνοπτικά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Απλά επειδή συνδέεται με το θέμα μας σήμερα για τη φιλία που γίνεται έρωτας, θα σου πω και τη δική μου ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς ήμασταν φίλοι από το δημοτικό.
1: Δικαιούμαι να κάνω απορίες.
0: Δικαιούσα να κάνω απορίες. Ήμασταν φίλοι από το δημοτικό. Και έχω να σου πω και ένα fun fact. Στο δημοτικό mm-hmm. είχε σχέση με μία φίλη μου.
1: Ναι.
0: Αλλά μη φανταστείς το δημοτικό, λίγο χεράκι, λίγη αγκαλιά, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα
1: βασικά.
0: Το σπουδαίο τέλος ναι, πάντων. Ναι. Γυμνάσιο, κάναμε παρέα.
1: Mm-hmm. Κάνατε παρέα-παρέα ή απλά βρίσκεστε στα διαλύματα.
0: Ήμασταν σε μια κοινή παρέα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε δύο φίλους που είναι δίδυμοι, αγόρι και κορίτσι. Εγώ κάνα παρέα με το κορίτσι, αυτός με το αγόρι.
1: Μάλιστα.
0: Και ήμασταν όλοι μια κοινή παρέα, τον έβλεπα, βγαίναμε έξω κτλ. Και δεν μου έβγαζε κάτι ερωτικό.
1: Ναι,
0: το
1: ρε,
0: θεωρούσα
1: παιδί
0: σαν φίλο.
1: Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Τι συμβαίνει ένα καλό πρωί και γίνεται αυτό το κλικ?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και σημαντικό να τον βλέπεις και εξωτερικά έτσι.
1: Σίγουρα,
0: να
1: αλλά
0: είναι
1: δεν είναι
0: το
1: μόνο
0: το στυλ σου.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το περιτύλιγμα όμως.
0: Σίγουρα. Εμένα μου άρεσε εξωτερικά.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή είχε άλλη σχέση στο σχολείο. Εγώ ήμουν πιο ντροπαλή, πιο κλειστή, δεν ήθελα ας πούμε να πλεχτώ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το έβλεπα ποτέ ερωτικά γενικά. Αλλά όταν φτάσαμε στην τρίτη ηλικίου, εντάξει. Mm-hmm. Τρίτη ηλικίου στο χώρο αποφύτησης.
1: Μάλιστα. Αποφυτίσαμε με το καλό, δόξα
0: ναι.
1: σε
0: Θεό. Και ναι. θα πήγαινα πανεπιστήμιο.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: αυτό στρατό.
0: Αυτό στρατό. Και έρχεται έτσι στο χώρο αποφύτησης και μου λέει είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι κάπως... Γιατί να μου πει ο Μιχάλης εμένα ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη?
1: Επειδή ήσασταν
0: δηλαδή...
1: στο χώρο αποφύτησης, εσύ προφανώς ήσουν μακιγιαρισμένη.
0: Τι υπονοείς, Αλέξανδρε?
1: Τι υπονοώ, ρε παιδί μου?
0: Όταν δεις... όμορφη,
1: περίμενε,
0: να
1: ρε παιδί μου. Όταν δεις ένα κορίτσι στο χώρο αποφύτησης, προφανώς
0: ναι.
1: τη βλέπεις διαφορετικά από ότι τη βλέπεις στο σχολείο με τα σχολικά
0: ναι,
1: ρούχα.
0: Συμφωνούμε. Άβα
1: αυτή να χτένει στην.
0: Δεν με έβλεπε μόνο στο σχολείο, όμως σου λέει, είμαστε σε κοινή παρέα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ πίστευα ότι έτσι το είπε, διότι γενικά ήταν ένα άτομο που φλέρταρε εύκολα.
1: Mm.
0: Εντάξει. Αλλά μετά συνέχισε έτσι λίγο το φλερτ και είπα και εγώ γιατί να μην τον γνωρίσω λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μου έβγαλε έτσι μια πτυχή του εαυτού του που δεν την είχα δει.
1: Ναι, αλλά εσένα σου άρεσε οπτικά αυτό
0: οπτικά
1: που έβλεπες.
0: Οπτικά μου άρεσε, ναι.
1: ναι. Άρα γι' αυτό έδωσες την ευκαιρία.
0: Ναι, γι' αυτό
1: αν
0: σου
1: δεν
0: λέω.
1: Αν δεν σου άρεσε, θα έδινες την ευκαιρία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μου έχει τύχει και πιο πριν από το Μιχάλη. Ένα άτομο που δεν μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον εξωτερικά
1: ναι.
0: να με είχε κερδίσει με το χαρακτήρα. Άρα δεν πιστεύω ότι είναι κριτήριο βασικό η εξωτερική εμφάνιση.
1: Αυτό
0: αλλά
1: το ακούω
0: προσθέτει
1: καλύτερα.
0: Κάτι όμως
1: προσθέτει,
0: η εξωτερική
1: εμφάνιση. Εννοείται προσθέτει.
0: Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε εκείνη τη μέρα μου είπε ότι θέλει να μιλήσουμε, να γνωριστούμε έτσι λίγο καλύτερα παρόλο που τον ήξερα. Αλλά δεν είχαμε μιλήσει ποτέ οι δυο μας έτσι να...
1: Ναι. Να ανταλλάξετε έτσι. Ναι.
0: Και μείναμε ως το πρωί και μιλούσαμε όλο το βράδυ. Δηλαδή είχε γίνει και after party και εμείς δεν πήγαμε.
1: Ναι. Έπεσε κανένα φυλάκι εκείνο το βράδυ?
0: Ένα φυλάκι έπεσε, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, εγώ του ξεκαθάρισα.
1: Α, νομίζω μέχρι εκεί θα μου λέγες την ιστορία.
0: Όχι, μέχρι εκεί ένα φυλάκι. Και μετά, 2-3 μέρες μετά, εκείνο θα πήγαινε στρατό. Εγώ του είπα, ας το αφήσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός μου είπε, γιατί να μην το προσπαθήσουμε και να δούμε πού θα βγει. Άντε του λέω να το προσπαθήσουμε και 7 χρόνια μετά είμαι ανυπάντρη.
1: Για πόσα ακόμα πιστεύεις ότι θα είσαι ανυπάντρη?
0: Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο.
1: Ποιον τελευταίο?
0: Τον τελευταίο έτος που θα είμαι ανυπάντρη.
1: Τι εννοείς? Ότι ας σου κάνει πρόταση αύριο?
0: Εντάξει, να είμαι ραβωνιασμένη τουλάχιστον.
1: Α, εντάξει, έτσι. Α. Για να μην το σοκάρουμε να μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν νομίζω να μας ακούει τώρα. Γι' αυτό έτσι εξεθάρεψα. Night Talks on Mix FM.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Το κόψαμε άδοξα το τραγούδι.
0: Απότομα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Μισό λεπτό. Πριν πεις για την τηλεφωνική γραμμή, να στείλω φιλιά στη φίλη μου την, την Ηλιάνα. Συγγνώμη, γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και,
0: να στείλουμε όσα θέλεις.
1: Στείλε μου χαιρετίσματα. Στείλε μου χαιρετίσματα. Τώρα είδα το μήνυμα. Χαιρετίσματα στην Ηλιάνα μου.
0: Είχαμε ένα ακροατή που μας είχε στείλει μήνυμα, αλλά δεν το είδαμε.
1: Όχι, επέλανε μας ο ακροατής.
0: Ναι, και επειδή τελειώνει έτσι η εκπομπή, κόψαμε έτσι λίγο άδοξα το τραγούδι για να του δώσουμε. Έτσι το μικρόφωνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά και εμείς. Ήθελες να βγεις
2: το ποτό μας πίνουμε. Έτσι ώρα.
1: Περίμενε. Είσαι μόνος σου ή είσαι με φίλη σου?
2: Μόνος.
1: Το θέμα είναι αν είχες φίλοι μαζί θα πηγαίνατε και στο σπίτι για να δείτε ταινία.
0: Περίμενε να δούμε τι είναι να μας πει ο άνθρωπος την άποψή του.
1: Αφού πίνει ποτό, ρε Βέλη.
0: Θέλεις να μας πεις δική σου.
2: Ναι, ποτό πίνω μόνος μου όμως, έτσι.
0: Θέλεις να μας πεις τη δικιά σου ιστορία για το αν τελικά η φιλία μετατρέπεται σε έρωτα.
2: Ναι, η δική μου ιστορία και άποψη είναι ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει φιλία μεταξύ
1: άντρα και γυναίκα.
2: Άντρα και γυναίκα. Θεωρώ ότι από προσωπική άποψη κιόλα ότι. Κάθε φορά που.
1: Που ένα άντρα και μία γυναίκα.
2: Έτσι, δυνατή έλξη ανάμεσα σε εμένα και μια κοπέλα στη δουλειά. Μπορώ να πω ότι πάντα κατέληγε σε κάτι πιο ερωτικό. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι μόνο φιλικό.
1: Ξεκινούσε για φιλικό και κατέληγε σε κάτι πιο ερωτικό.
2: Ξεκινούσε σε κάτι πιο φιλικό, πιο χαλαρό κτλ. Αλλά μετά κατέληγε στις πλήστες καταστάσεις σε κάτι πιο ερωτικό.
0: Και από τις δύο πλευρές. Και από σέναν και από τη δική της πλευρά.
2: Ως επιτροπής από τη δική σου.
1: Μα τι ως επιτροπής. Μα πόσες φορές έγινε το πράγμα. Πόσες φίλε.
2: Κοίταξετε. Αν θεωρήσουμε ότι άλλαξα τρεις φορές δουλειά σε κάθε φορά να ετύχαιναν και 4-5 καταστάσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Καταρχάς πρέπει να δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έλα να σου πω. Δικαιούται, επιτρέπεται, ναι, κατάλαβα.
0: Εντάξει, τώρα είσαι με μια από αυτές τις κοπέλες που γνώριζες στη δουλειά, ή όχι?
1: Τώρα είσαι σε δουλειά ή σε έχουν διώξει από όλες?
2: Όχι. Προσπαθούμε ακόμα για το.
0: Εντάξει, υπάρχει λοιπόν και το θέμα το ότι μπορεί κάποιες δουλειές να μην επιτρέπουν τις σχέσεις μέσα σε συνάδελφους.
2: Εννοείται γι' αυτό.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Υπάρχουν εταιρείες που.
1: Ξέρεις πόσες εταιρείες έχω ακούσει τέτοιες δεν επιτρέπουμε, αλλά. Κάνουν σχέση κρυφά.
0: Ναι, εγώ θέλω την απορία αυτή να την ξανακάνω. Είσαι σε σχέση τώρα με κάποιον από την κοπέλα που γνωρίζεις?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Μόλις.
1: Ολοκλήρωσε μια σχέση.
2: Ολοκλήρωσε και κάτι και μάλιστα. Πάμε για το επόμενο.
0: Πάλι στη δουλειά.
2: Πάλι στη δουλειά.
0: Μα γιατί όλα στη δουλειά, φίλε.
1: Μπορείς να μας πεις τη δουλειά, αν επιτρέπεται. Αν δεν επιτρέπεται, δεν το.
2: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το τι επάγγελμα κάνεις. Όταν είσαι 8 ώρες την ημέρα σε ένα γραφείο. Δυστυχώς η ολόκληρη ζωή σου εκεί είναι.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω, ας σε ακούει ο μάστρος του τη στιγμή και καταλάβει τη φωνή σου. Θεωρείς ότι να σου και αύριο δουλειά?
2: Μα πότε η ώρα?
1: Γιατί θεωρώ ότι μόνο ερωτεύεσαι στη δουλειά. Δεν δουλεύεις.
2: Όχι, να ξέρετε τι δουλειά βγάζουμε. Σαν μουλάρια δουλεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε φίλε που βγήκες να μας πεις την ιστορία. Σας ακούσαμε για την άποψή σου. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Και ευχόμαστε να στεριώσεις κάπου.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Yes. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτή την άποψη έτσι, για τη δουλειά. Εγώ έχω έτσι λίγο.
1: Μα και δεν δουλεύει ο φίλος. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, μπορεί να ήταν και πάνω στα ποτάδες να μας είπε και λίγο περισσότερα νούμερα από αυτά που όντως ισχύουν, αλλά συμφωνώ με ότι περνούμε πάρα πολλές ώρες στη δουλειά. Είναι λογικό με κάποια άτομα να έρθεις πιο κοντά και ειδικά αν δεν είσαι σε σχέση, να ψάχνεις αυτό το άλλο άτομο στη δουλειά σου.
1: Αλλά ο φίλος παρακαμένει.
0: Εντάξει.
1: Να ξέρει, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Big heads, big energy. 102.3 Mix FM.

0: Και κάπου εδώ έφτασε και η δική μας ώρα έτσι να αποχωριστούμε για αυτή τη βδομάδα, γιατί την επόμενη βδομάδα θα έρθουμε έτσι δρυμύτεροι.
1: Εγώ λέω να μείνουμε ακόμα μια ώρα, όχι.
0: Να μείνουμε ακόμα μια ώρα. Πάντως θα μπορούσαμε άνετα να μείνουμε με τα μηνύματα που πήραμε σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε αρχίσει έτσι να αγκαλιάζετε αυτή την εκπομπή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και θα επιστρέψουμε με πολλές εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα. Θες να μας πεις το θέμα για την επόμενη εβδομάδα, έτσι να προετοιμαστεί ο κόσμος που θέλει
0: να. Φυσικά. Πάντα θα λέμε το θέμα από την προηγούμενη εβδομάδα για να προετοιμαζόμαστε και το θέμα μας είναι η ζήλια. Είναι η ζήλια ενδιαφέρον ή είναι η ανασφάλεια?
1: Α, ωραίο θέμα.
0: Και πού είναι τα όρια, τι είναι μια ωραία ζήλια, τι είναι τοξική.
1: Ωραία ζήλια, τι είναι η ωραία ζήλια?
0: Υπάρχει ζήλια που σε έναν βαθμό είναι ωραίο γιατί σημαίνει ότι δεν έχεις δεδομένο το άλλο άτομο και πιστεύεις ότι μπορείς να το χάσεις και έτσι ζηλεύεις λίγο.
1: Ωραία.
0: Λίγο είναι καλό.
1: Καταλαβαίνεις ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει χαμός στο στούντιο.
0: Θα γίνει χαμός. Μέχρι τότε όμως θέλω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, γιατί μετά από σήμερα, φίλοι με προνόμια κτλ. Παρόλο που συμφωνήσαμε αρκετά, πρέπει να το πούμε φορά.
1: Θέλω να ξανασχοληθούμε με αυτούς τους φίλους και τα προνόμια τους.
0: Ίσως έτσι να τα φέρει η ζωή και να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Τι θα έλεγες?
1: Όχι, θα έλεγα ότι γράφω τα θέματα τα οποία πρέπει να επιστρέψουμε, να υπάρξει και δεύτερος και τρίτος γύρος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από αυτά είναι οι φίλοι με προνόμια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την Ευελίνα Γεωργιάδου
0: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά, φίλια
1: πολλά. You're back with the island's number one hit music station. Mix FM, Cyprus. The city slows down. The conversations get real. Night talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.